0: τη Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα ή εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι.
4: Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.
1: Θα βλανηθώ μες στο σπίτι που δερματώσει. Θα ακολουθώ κάθε τυχαία χαραγή σου. Κι όπου με βγάλει θα φωλιάσω το

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη, από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: Το μόνο που κατάφερε να δώσει τον Κέσσαρ. Κέσσαρ τρέχει. Με τσιακμά. Μέσα. Τσιακμά. 78-73. 5-6 ο Τσιακμάς. Απίστευτο. Ανάσα 5 πόντων.
1: Ακούτε ηρακλής radio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

that.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατσαπλάς? Έχω χατσαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

ευχάριστη και αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός. Όσο περνάει ο καιρός, να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι, θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω, προφανώς να μεγαλώσω. Τη ζωή μου δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου το παπάκι. Όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει, άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα χείλη το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Και όσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση
2: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

ποτήρια ναρκωτικό. Και επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιάτσο να αρχίσει κάθε χάρεμα, να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε. Και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες με βρίσκια τις ολογήσεις, πια φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε αποκοιτά που ήταν εκφράσεων αισθήσεων. Και εμείς τσουγλήθρες από λάσπη, χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής. Και

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: Το μόνο που κατάφερε να βρει τον Κέσσαρ. Κέσσαρ τρέχει. Πετσιάκμα! Μπράσο! Τσιάκμα! 78-73. 5-6 ο Τσιάκμας. Απίστευτο, ανάσα 5 πόντων.
1: Ακούτε ηρακλής radio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Know that they ride or die.

0: είναι αυτή? Ποιοι αυτοί? Να αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί? Εμείς.
0: Ποιοι εμείς? Ένα, αυτοί.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Δεν μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω. Τη ζωή μου δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου το παπά. Και όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα χείλη το παπά. Καμένα θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Και όσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Σου αγκαλιά, μα τα σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήτε να μεγαλώνει μου είναι 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την ατύξα. Τι κι αν δεν μάθει ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πω ο καθένα τον δρόμο του διαλέγει και ο καθένα τον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι πόπερα που τα πόδια σου κουρνιάζει και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έπο και με θεωρεί ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και ανέφθυνο βρέφο.
2: Κοίτα νόμο με κόκκαλα.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
1: Το μόνο που κατάφερα βέβαια στον Κέσσαρ. Κέσσαρ τρέχει. Πετσιάκμα! Μπράσο! Τσιάκμα! 73 5-6 ο Τσιάκμας. Απίστευτο. Ανάσα 5 πόντων.
2: Ακούτε ηρακλής radio.gr.

χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Πλεπετί Ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

Θα πάρουμε για τον Αγγελάκη, δεν θα πάρουμε για τον Αγγελάκη.

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνία.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Shorty's Mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λέρας. Αποκρούει. Αποκρούει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
1: www.iraklisradio.gr
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Μαγιονέζα Contito. Όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Και μην κάθεσαι σπίτι, σκατόγριες!
3: Ο νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions.

0: Καλησπέρα! Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το...
1: Buenasera! Buenasera!
0: Benvenuto!
1: Ciao,
0: ciao! I molto benevizo! Ma che cazzo, ma che dici!
1: Ma che dici!
0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε εδώ σε Heracles Radio. Δεν είμαι τόσο κίτρινος όσο φαίνεται. Δεν έχω ύκτερο.
1: Όχι, δεν φαίνεται τόσο.
0: Δεν έχω ύκτερο, να ξέρετε. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε από την πρωτεύουσα της Ιταλίας, στη Θεσσαλονίκη. Βάλτερ Ματζάρι, επίσημα στον Ηρακλή, έχει υπογράψει από χθες ένα συμβόλαιο το οποίο ανέρχεται μαζί με τους βοηθούς του κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Μαζί με τους βοηθούς του δηλαδή για ένα έτος θα πάρουν 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχει υπογράψει, είναι προπονητής του Ηρακλή, υπάρχει το επιτελείο του Ηρακλή, είναι τελειωμένο, δεν γυρίζει πίσω, οριστικό. Και δικαιώνονται για ακόμα μια φορά όσοι λέγανε ότι δεν θα έρθει ποτέ κανένας ο προπονητής με τον Παναγιώτη Μονοβασιώτη.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δικαιώνονται, ζητώ συγγνώμη. Δεν ανεβήκαμε, δεν πήραμε αδειοδότηση πέρσι, δεν έζησε τα χρέη, δεν έκανε τίποτα από όσα υποσχέθηκε και δεν έφερε και σοβαρό προπονητή. Είτε μας αρέσει ο προπονητής είτε όχι, αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης, όλοι οι φίλοι σου, σε κάποιο χωριό της Σουηδίας, κάποιος 17χρονος, ψάχνει να δει το Χούι Ηρακλής. Να ξέρετε, γιατί ξέρουν το Ματζάρι και δυστυχώς δεν ξέρουν τον Ηρακλή οι πιτσιρικάδες. Και μην πάτε πολύ μακριά, πάντε ρωτήστε και στη Λίμνο ένα 16χρονο. Μπορεί. Τι γίνεται τώρα, επανέρχεται ο Ηρακλής με πάρα πολλούς τρόπους. Γεια σου Τέριο. Εκεί που πρέπει να είναι. Δηλαδή στα υψηλά στρώματα των αθλημάτων, των λαοφιλών αθλημάτων, σε όλα τα αθλήματα. Και το πιο λαοφιλές είναι το ποδόσφαιρο. Αν δεν καταλάβατε καλά, κυρίες και κύριοι, μπήκαμε ακούγοντας τον εθνικό ύμνο της Ιταλίας. Γεια σου αδερφέ μου Γιώργο. Τζορτζ Τζίψη. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, προχωράμε κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ. Έχουμε πάρα πολλά νέα, πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα για όλα τα αθλήματα και όλες τις καταστάσεις. Θα πούμε πάρα πολλά. Επίσης, σήμερα δεν δίνουμε Ηρακλής Pass στο μέσο Ηρακλής Pass από Messenger και Instagram. Μπαίνετε στο Instagram. Τρέχει ένας διαγωνισμός, ο οποίος θα καρφωτιωθεί τώρα από τον αδερφό GM, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Μίλησε λίγο στα ιταλικά από συνήθεια.
1: Δηλαδή.
0: Ήταν στις διαπραγματεύσεις και είναι αλήθεια ότι οι πληροφορίες πλέον ότι ο GM έπεισε το Ματζάρι να επιστρέψει ελέγχονται ως αβάσιμες.
1: Έχω πάει στην Μπολόνια δύο φορές.
0: Μπολόνια χθες νίκησε 2-3 μέσα στην Νάπολη στο 100. Στο 94.
1: Πιάντα Ματζόρε έχει εκεί η Μπολόνια, πολύ ωραία, και έχει και ένα γράμμα του Ποσειδώνα. Που αν πας από μια.
0: Μόνο Ηράκλης κουφάλα. Έλα με την 3-1. Έλα.
1: Η 3-1 φαίνεται έλα. Έτσι λίγο. Ναι.
0: Έλαγα.
1: Και αν λοιπόν, στην Πολωνία.
0: Ποιο ξεπέρασε το δραματισμό του. Λοιπόν, πάμε. Είμαστε εδώ όλοι μαζί. Πρέπει να φτάσουμε πολύ κόσμο σήμερα, παιδιά. Πείτε του πάντε να έρθουν. Έχουμε να πούμε πράγματα. Πολλά πράγματα. Καινούργια πράγματα. Ενδιαφέροντα πράγματα. Πρέπει να τα ακούσετε. Δεν μπορώ να τα ξαναπώ χίλιε φορέ γιατί δεν θα μα φτάσει ο χρόνο. Αν πούμε ότι τη μισή ώρα θα λέω αηδίε που αυτό δεν αλλάζει. Αλλιώ δεν είναι Παύλο. Δεν είναι Φουκαριέρα η μάνα μα. Εγώ θα πω αυτό που έκανε ο Μονέ με το Ματζάρι, λέγεται εκτόπισμα. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Τι ανέβασε ο Ναυόπουλος προχθές το πρωί. Εκτόπισμα. Έτσι είπαμε για ανανέωση Ουάρντα. Κάποια ζώα. Δεν μας πιστεύαν. Τώρα θα μας πιστέψουν και τα ζώα. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία τη μέρα που ανακοινώνει το Ματζάρι, ενώ έχει υπογράψει από χθες υπογεγραμμένο συμβόλαιο, να βγαίνει αυτό το βίντεο με τον Ουάρντα. Για να βγει αυτό το βίντεο με τον Ουάρντα, θεωρώ ότι είναι ήδη στην ομάδα, εκτός αν γίνει κάτι τρομερό, ας πούμε. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει ενεργοποιηθεί ο δεύτερος έτους του συμβολέου του και θα είναι εδώ μαζί μας. Έτσι. Κάποιοι με είπαν κάλτσα, επειδή είπα για Ματζάρι και Ουάρντα, όμως η Φουκαριέρα ρε μάνα μας είναι εδώ και.
1: Εντάξει τώρα, άμα δεν έχει υπογράψει και έβγαλε βίντεο. Καταρχάς τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί δείχνει μια ότι πόσο μας αγαπάει.
0: Βέβαια, ρε φίλε.
1: Αλλά θεωρώ, ρε φίλε, ότι εντάξει, δεν υπάρχει. Σίγουρα.
0: Παναγιώτη Μονοβασιώτη, με τα στραβά σου, με τα περίεργά σου, με τον τρόπο σου τον ιδιαίτερο, σε ευχαριστούμε που έκανε τον Ηρακλή την πρώτη είδηση πανευρωπαϊκά, μη πω παγκόσμια για σήμερα. Κάνω λάθος? Δεν νομίζω, Τάκη. Δεν νομίζω. Να πω ένα συγγνώμη, αλλά δεν λυπάμαι καθόλου σε όλους αυτούς που είναι στην οικογένεια του Ηρακλή, αλλά είναι τα κακά παιδιά, οι έκτοτοι άγγελοι, είναι αυτοί που δεν θέλουν να πάει ο Ηρακλής καλά, που δεν θέλει να προχωρήσει γιατί τους χαλάει τη ζαχαράνια. Ή θέλουν μόνο με τον τρόπο του ο Ηράκλης να πάει καλά, ή μόνο με την παρουσία του ο Ηράκλης να πάει καλά. Εμείς εδώ, τσάου ραγκάτσι, θα πούν αυτοί. Αυτοί θα χαιρετήσουν τώρα που είπαμε. Έχει καρφιτσωθεί, γεια σου Ιωακήμ. Στο Κιάνολευκο Ντίζελντορφ. Δεν θέλει ο φίλος τον Ουάρτα του χρόνου. Ναι, δεκτώ. Και το Ματζάρι μπορεί να μην θες. Λέμε όμως ότι εμείς εδώ, εγώ προσωπικά νιώθω δικαιωμένος που υποτιμένει και γενικά νιώθω πολύ καλά με αυτά που συμβαίνουν στον Ηρακλή μας σε όλα τα αθλήματα. Να βρω φορτιστή να πάω για ύπνο. Θα σε ενημερώσουμε άμεσα. Αδερφέ φίλε, Κώστα Κούση. Έχουμε ένα θέμα εδώ με τις γραμμές λίγο σήμερα. Επειδή αλλάζουμε εξοπλισμό, GM έτσι δεν είναι.
1: Τι εννοείς? Δουλεύουν οι γραμμές.
0: Μπορούμε να βγάλουμε κανονικά.
1: Γιατί να μην μπορούμε.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη. Είχα αυτή την ενημέρωση εγώ.
1: Ποιος σας τα είπε αυτά, ρε?
0: Το πρωί, με συγχωρείτε, Χριστό άδερφε.
1: Και να μην μπορούμε να το φτιάξουμε. Λοιπόν, τι είμαστε εδώ, τι κάνουμε εμείς εδώ, μην διανοίγουμε.
0: Φιλάκια πολλά στο Άργος Οριστικό.
1: Παίρνει κάποιο τηλέφωνο, Ματζάρι.
0: Ναι, βάλε με λίγο, με παίρνει ο Ματζάρι, βάλε με λίγο.
1: Ένα λεπτό για να μην φαίνεσαι εδώ σε ένα λεπτό. Έλα, ορίστε, πάμε.

0: μπείτε στο Instagram της ΠΑΕ και κάντε ανανεώσεις.
1: Ανανεώνεται.
0: Βάλτε ένα Aperol. Βάλτε και δύο μπρουσκέτες. Και γουστάρετε την πάρτι μας με την Ηρακλάρα μας. Γουστάρετε την πάρτι μας με την Ηρακλάρα μας. Με πήραν τηλέφωνο τώρα να πούμε από την Ίναλαν και μου είπαν ότι αυτή τη στιγμή μέσα στις γραμμές τρέχει ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής για την πρόσληψη του Βάλτερ Ματζάρι. Ματζάρι, τσάρι, ματζάρι. Η πιο δημοφιλής ανακοίνωση σήμερα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Σου απάρε φίλε, τόσο πολύ λες.
0: Είναι στις 10 μεγαλύτερες.
1: Δεν ξέρω πόσες έχει σήμερα, ας πούμε, κιόλας ανακοινώσεις, αλλά...
0: Εγώ λέω ότι μπορώ να σέρα πάνω από Χανιά. Γεια σου, Βασίλη.
1: Ο άνθρωπος είναι πολύ μεγάλο όνομα. Εγώ να πω γιατί είχα ρωτήσει την άλλη φορά. Είχα ρωτήσει, ρε παιδί μου, κάποιους ειδικούς της...
0: Επί του θέματου.
1: Ιταλολόγους.
0: Ιταλολόγους.
1: Ναι.
0: Ιταλολόγους.
1: Είχα ρωτήσει και μου είχαν πει ότι είναι σαν, τι να σου πω, σαν να έχει τον Μπάγεβιτς σε ελληνικά δεδομένα. Α πούμε το 2010, ξέρω εγώ, στον Ηρακλή.
0: Το 1, όχι το 10.
1: Το 5. Ναι, το 5, ναι, ναι. Μου είχαν πει αυτό ακριβώς, δηλαδή. Το λέω έτσι όπως μου το είπαν, εγώ δεν ξέρω. Το δηλώνω ότι δεν ξέρω, είμαι άσχετος. Απλά από ανθρώπους που ρώτησα μου είχαν πει αυτό.
0: Ωραία. Εντάξει, είναι κάτι, οκ. Okay. Αυτό είναι μαζί και υπογραφή ότι θα είναι το μπάτζετ του Ηρακλή μεγάλο. Έτσι. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι το μπάτζετ του Ηρακλή θα είναι μεγάλο. Αυτό δηλώνει αυτή η κίνηση. Πάλεψα πάρα πολύ σήμερα για να μην διαρρεύσει τίποτα. Ήξερα λοιπόν από το πρωί ότι θα γίνει αυτό. Αν δεν ήταν καλό timing να το ανακοινώσουμε από το πρωί, άσε να παίζουν οι σελίδες, να ψάχνουν όλοι να ρωτάνε για Ηρακλή, δεν είναι, Τζιμ? Να ρωτάνε.
1: Μακάρι όλοι. Παντού όλοι οι ρεπορτάζ Ηρακλή. Παντού και κάτι site έτσι που έχουν πάρει πολύ αγωνισμό τα τελευταία χρόνια. Αθλητικό, δεν τα πούμε, δεν υπάρχει λόγο. Μπεταράδε αυτά. Μακάρι να βάλουν όλοι του Ηρακλή reporters. Να βγαίνουν live να λένε για τον Ηρακλή. Γιατί παρατηρώ, α πούμε, ότι κάποια δεν έχουν. Παρόλο που λένε για τον Ηρακλή, δεν έχουν. Βάζουν άλλου ανθρώπου να το κάνουν. Εντάξει.
0: Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Πάμε like, πάμε super chat. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, 23/5 Σάββατο, 7 η ώρα.
1: Σάββατο σήμερα. Όχι.
0: Σήμερα. Έχουμε την εκδήλωση εδώ στα γραφεία του ΓΣ, ανοιχτή μπουτίκ, μπύρες, σουβλάκια, μουσική, φώτα, πάρα πολλά παιδιά ακαδημιών, η ΕΚ Όμηρος και η Αιτζίαν υποστήριξη με προπονητές, μαζί με τους προπονητές του Ηρακλή μας και βέβαια τη βοήθεια των ακαδημιών, του Πορτουλίδη, της Ελεονόρας, της Ελεάνας, του Βαγγέλου Μπερμπέρογλου και όλων των ανθρώπων εδώ που είναι, των αγαπητών κοριτσιών από εδώ, από το ΓΣ, της Ευγενίας και της Νίνας, του Κωστή, του Σερέφα, όλοι σας ευχαριστώ πάρα σήμερα πολύ που μας βοηθάτε τόσο πολύ. Εσύ. Και όλο το Ηρακλής Radio εδώ, σε συνεργασία θα βγάλουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση 23 του μηνός, να περάσουμε ωραία, να κάνουμε πάρτι και να σας περικυκλώσουμε σε 3 Ιουνίου, Τετάρτη, 8 η ώρα, στο Soul, με δωρεάν καντίνα, με δωρεάν πάρκινγκ. Και καντίνα Πέτρος απ' έξω.
1: Οπα.
0: Και αυτό το κανονίζει το Ηρακλής Radio. Και αυτό. Δηλαδή τι άλλο να κάνουμε για σας. Είναι μια παράσταση live, σαν εκπομπή live και stand-up comedy, η οποία δεν χάνεται, είναι κάτι το μοναδικό. Πιστεύω ότι θα περάσετε πάρα πολύ καλά, όπως θα περάσουμε και εμείς πολύ καλά. Θα υπάρχει έντονη διάδραση, θα στέλνουμε εκεί. Θα είναι μια γιορτή για το Ηρακλής Radio, και το ένα και το άλλο. Θα είναι το ευχαριστώ μας για όλη αυτή την μια μισή χρονιά, δύο χρονιές περίπου, που είστε δίπλα μας, που είμαστε όλοι μαζί. Και η υπόσχεση του χρόνου θα είμαστε ακόμα πιο καλοί, πιο δυνατοί και θα κάνουμε τα πάντα ώστε να μπορέσουμε να είμαστε αντάξει απέναντι στον τεράστιο σύλλογο που εκπροσωπούμε, εννοείται, το μεγάλο Ηρακλή.
1: Σήμερα το πρωί ήρθα εδώ στα γραφεία που συνηθίζω τα τελευταία πρωινά να
0: έρχομαι. Το είπες πολύ μάγικα να πούμε. Και... μέχρι να το πεις έβγαλες και μουστάκι, ξέρω εγώ.
1: Έτσι να πούμε, ξέρω εγώ. Και είχε, συσκεύαζε τέλος πάντων, συσκεύαζαν αποστολές από την μπουτίκ.
0: Εννοείται, φυλέξεις τι γίνεται.
1: Και πάει από εδώ, πάνε παντού. Είναι τρομερό, τρομερό. Δηλαδή τώρα είχε χτες, είδα στη Θάσο. Δύο καιρό στη Θάσο. Σήμερα έχει στη Νέα Φώτια.
0: Φίλε, στην Αυστραλία στέλνουμε. Ξενομερίτη! Στέλνουμε παντού.
1: Θα πω, φίλε, το σύγχρονο φίλε... να πεις ξενομερίτη, άσχετο, αυτό θα πω και.
0: Πες ό,τι θες, αγαπητέ.
1: Την Παρασκευή, που δεν ήμουν στην εκπομπή, δυστυχώς έπρεπε να φύγω γιατί είχα μια συναυλία. Έμαθα ότι εδώ πέρα έγινε πάρτι. Με super chat.
0: 200 ευρώ. Μιλάμε τώρα για πραγματική αποθέωση.
1: Σαν από το μέρος μου, ρε παιδί μου, εντάξει, σαν συντελεστής αυτού του ραδιοφώνου, Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους ανθρώπους που το έκαναν αυτό και να ξέρουν ότι και ένα λεπτό όποιος βάζει πιάνει τόπο σε αυτό το ραδιόφωνο. Αυτό.
0: Λοιπόν, γριές.
1: Στα κόλπα.
0: Νομίζω ότι τα διαρκείας πρέπει να πάνε φωτιά. Η στήριξη στον Ηρακλή μας, φανταστείτε τώρα, ένα ρόστερ σοβαρό, με μια διοικητική ηρεμία, ένα σοβαρό προπονητή και 5.000 διαρκείας που σε βάζουν στο μάτι του άλλου. Λένε, τι κάνουν, χρειάζεται. Τι γίνεται, ρε. Αρχίζουν, σκέφτονται. Έτσι, αρχώνονται. Και πρέπει να είμαστε σοβαροί. Ο στόχος μας πρέπει να είναι, βέβαια, χαμηλά την μπάλα. Έτσι. Λοιπόν, γριές, πού είστε? Πάμε, ελάτε όλοι γρήγορα, ελάτε όλοι γρήγορα. Μπείτε μέσα στο live εδώ, στείλτε το παντού. Πρέπει να, όχι για μένα, για εσάς, για τον Ηρακλή. Πρέπει το Ηρακλής Radio να γίνει η προεξέχουσα μορφή επικοινωνίας στον Ηρακλή. Γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που είναι οικογενειακό. Πες.
1: Γιατί γράφουνε για τον Καβάνη στα σχόλια συνέχεια?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ηρεμία, παιδιά.
1: Καλά, αν ήρθε ο Καβάνη.
0: Μην τρελαίνεστε. Φάμπιο Καναγάρο, φίλε, δεν σου κάνουμε εμείς να κάνουμε stand-up comedy και live εκπομπή? Θες τον Τζουβέλα?
1: Τον Τζουβέλα θες? Αν τον πάρουμε τηλέφωνο, αρδί. Θα έρθει ο Τζουβέλας. Είναι σημεία από τις σπάνιες εμφανίσεις του.
0: 5-6 χιλιάρια. Θέλω άνθρωπος, γιατί είναι ο κορυφαίος στην Ελλάδα.
1: Καλημέρα, φτάνεις.
0: Μποναστέρα, αδέρφια. Θέλω ανακοίνωση για Μαντζάρι και κράξουμε για διαρκέστη. Γιατί κράξουμε? Μια χαρά ανακοίνωση είχε βγάλει. Καλησπέρα από Κιανλεύ και Αστρία. Για χαραντάνα, α πούμε. Λοιπόν, τώρα ό,τι παίχτες έχουν ακούσει στο ποδόσφαιρο, δηλαδή Πηλέας, τώρα τα λέμε τα ονόματα, Πηλέας, Βούρος και όλοι όσοι έχουν ακουστεί, πλέον περνάνε από μια εξέταση, γιατί ο προπονητής με το επιτελείο του, ένα χαρτί όλοι μαζί, έτσι το λέμε για να ξέρουμε τι μαζί.
1: Ένα χαρτί το χρόνο.
0: Ένα χαρτί όλοι μαζί, πακέτο.
1: Δηλαδή το προπονητικό επιτελείο του Ηρακλή κοστίζει 1.000.000 ευρώ
0: εκεί
1: το χρόνο.
0: Είμαστε. Μπορεί λίγο λιγότερο.
1: Κάτσε λίγο να το ξαναπώ. Το προπονητικό επιτελείο του Ηρακλή κοστίζει 1.000.000 ευρώ το χρόνο.
0: Μάλιστα. Έρχεται ένας άνθρωπος που ζητάει εγγύηση αυτά και τις πήρε, έτσι. Ήρεμα με τον. Λίγη το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι. Άρχισαμε τώρα τις μαλακίες. Λοιπόν.
1: Παντρεύεται ο Λούκιτς.
0: Παντρεύεται ο Λούκιτς. Ναι, ναι, παντρεύεται ο Λούκιτς.
1: Δεν μας κάλεσε. Στη Σερβία.
0: Μπορεί να κάνει εδώ γλέντι. Να κάνει γλέντι εδώ.
1: Σέρβικο γλέντι γάμου δεν έχω πάει.
0: Εδώ ρε, ελληνικό ρε.
1: Κάτσε ρε. Γιατί είναι.
0: Παύλο, με τεχνικό διευθυντή έχουμε κάποια εξαίρεση. Ο Μανίκας δεν είναι. Γεια σου παρόλα, χιλιά χρόνια Ηρακλής. Για χαρά, λέγει το συμβόλαιο, ναι. Ξεροχύνουμε ρε. Τι εννοείς, φίλε, δεν έχω ξανακούσει αυτή τη λέξη. Παντρεύεται δεύτερη φορά. Ενώ έχει χωρίσει ή βαράει, ας πούμε.
1: Μα δεν μπορείς να παντρευτείς άμα είσαι παντρεμένος, είναι παράνομο.
0: Παράνομος κι αν είναι ο δεσμός μας. Και είμαστε στο Λεπά που λες το Σάββατο το βράδυ.
1: Για πες.
0: Άντζελα Δημητρίου, Κόνη Μεταξά, έχει σηκωθεί εκεί, έχουν γίνει έκτροπα. Έχουμε ένα κόκκλο στην παράδα, τον έχει πάρει Κόνη Μεταξά, τον έχει κάνει πάνω κουβάρι. Και φωνάζουν Ραολέ, Ραολέ, έχει σε κάτι τραγούδια, πιο καλός ο μαθητής και τέτοια. Και τώρα που ανεβήκαμε κιόλας να δείτε τι έχει να γίνει, έλεγε ο Λεπά. Μήπως έγινε γριά, βλέπα.
1: Όχι, εντάξει, ο άνθρωπος είναι πανιόνιος.
0: Ποια παίρνει την Bellatrix? Ποια είναι αυτή, δηλαδή?
1: Ξέρω εγώ, μπορεί.
0: Ματζάρι, ξέρω, μέχρι τώρα, δεν έχετε πάει. Έλα, αισθησιάκι. Ρε Μίτσο, μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Ξεκολλάτε ρε μετά. Ακόμα δεν είστε προπονητής. Χαρείτε ρε μαλάκες τον προπονητή. Τώρα θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε για ποιον center for θέλουμε. Δηλαδή, είστε άνω ποταμών. Δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Τρεις συνεργάτες θα φέρω ματσάρι. Ναι. Λοιπόν, στέλνετε και μηνυματάκια στο Messenger, στο Instagram. Και εννοείται, παιδιά, ότι αυτό που είναι καρφιτσωμένο στην ομιλία του YouTube, μπαίνετε και μέχρι τις 9 παρατέταρτο γράφετε ένα σχόλιο και μπορεί να κερδίσετε, παιδιά. Παύλαρα πάρλα, Ιταλιάνο να μας τρελάνεις. I'm all to Benevizo. Έχεις πολύ ωραίο πρόσωπο, σημαίνει. Οι μόνοι που αγχώνονται, Παύλο, είναι οι Ηρακλείδες που δεν έχουν χρήματα να πάρουν διαρκές. Γιατί να αγχώνονται? Ή μαζεύτε, ή μέσα στα μάτια όσα μπορεί ο καθένας θα έρχεται και θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν υπάρχει λόγος άγχους αν δεν έχεις. Δεν υπάρχει λόγος άγχους. Παιδιά, δηλαδή κάποια πράγματα δυστυχώς δεν είναι πάντα βολικά. τι να κάνουμε. Αν ξέραμε 10 χρόνια ότι θέλουμε να πάρουμε διαρκές και δεν μπορούσαμε και βάζαμε λίγα λεφτά, θα είχαμε πει φτάνουν, όχι. Αλλά ναι, είναι ακριβά. Και για μένα πρέπει να στηρίξουμε. Με τις κινήσεις που κάνει. Αν έπαιρνε τον Γρηγορίου, τυχαίο έτσι, δεν το προσβάλλω, αλλά με τρέα είναι άλλο. Ο Ηρακλής μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο, ας πούμε, το οποίο αρχίζει να το βλέπει σοβαρά και να αλλάζει το όνομά του σιγά σιγά με την έλευση του Ματζάρη και το ποσό που παίρνει και τη σοβαρότητα που έτσι υπογράφει. Κάνετε εσείς όσο μιλάω εγώ ανανέωση. Πάμε. Πιστεύω ότι σύντομα θα υπάρχει ανακοίνωση. Έτσι, εγώ μέσα στην εκπομπή. Τώρα για ποδόσφαιρο. Τα γήπεδα.
1: Για να το...
0: Τα γήπεδα στη Μίκρα βλέπετε ότι γίνονται. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εκεί ο Αδάμ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Καλημέρα, Παύλο και GM. Like και subscribe. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι ακριβώς. Πάμε, like και subscribe. Είμαστε πολύ καλά. Πόσα like έχουμε τώρα, 167. Πάμε να τα φτάσουμε. Είμαστε 300 μόνο μέσα από το YouTube. Δεν υπάρχει τίποτα χαλαρά, παιδιά. Τίποτα χαλαρά. Ο Ηρακλής του χρόνου πάει για μένα όπου και να φέρει.
1: Κάτι φωτογραφία. Ορίστε τι πήρα και αγόρασα.
0: Τι?
1: Η φωτογραφία θα την έχει σε ένα λεπτό. Είναι καταπληκτική φωτογραφία.
0: Έχουμε 1407 διαρκείας. 1407 διαρκείας έχουμε σήμερα.
1: Είναι φωτογραφία καταπληκτική. Σε ένα δευτερόλεπτο θα την έχετε.
0: Μάλιστα.
1: Να τη δείτε στο δέκτη σας.
0: Μπάτσελο θα κάνει ο Λούκης.
1: Εσείς που ακούτε, μάλλον. Συγγνώμη, δεν θα τη δείτε. Θα τη δείτε στα social. Δώστε μου ένα λεπτό να τη βρω. Που πήγε ρε γάμο το κράτη.
0: Τα γήπεδα στη Μίκρα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Με το Καφτατζόγλιο τι συμβαίνει? Το Καφτατζόγλιο γενικά, αν πέσουν λεφτά, προλαβαίνουμε εύκολα. Το θέμα είναι τα λεφτά, έτσι. Οπότε από εκεί πέρα τι θα κάνουμε τώρα? Θα πιέσουμε όπως μπορούμε για να γίνει το θέμα. Είναι λίγο... Παίζει και σε ένα Ράμπο, ε. Είναι και λίγο... Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η φωτογραφία που ανέβηκε.
1: Ναι, φωτογραφία της ανακοίνωσης είναι αυτή, φίλε. Αυτή και άλλη μία που είναι το γραφικό.
0: Καμόρα, ε.
1: Φοβερό, φοβερή φωτογραφία.
0: Μάλιστα.
1: Η ΠΑΕ από τη Ηρακλής Φουρνιβενέτη είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον καταξιωμένο τηλεπροπονητή Βάλτερ Ματσάρη για 1-1 χρόνια. Ματσάρη.
0: Ματσάρη.
1: Ο γεννημένος την 1η Οκτώβρη 1961.
0: Είναι λίγο σαν το τέτοιο να.
1: Στο πλούσιο παραμερέ της καριέρας του έχει αναλάβει μεταξύ άλλων τεχνική ηγεσία της Νάπολη, της Ίντερ, της Τωρίνο, της Κάλιαρη, της Σαμπτόρια, της Ρετζίνα και της Γουότφορντ. Τον καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του Ηρακλή μας.
0: Πώς την είπες στην αγγλική?
1: Γεννιούτο Βόλτερ Ματσάρη. Γουότφορντ.
0: Πενιρλίδες μας έλεγαν, αλλά μόνο θα κεράσει ιταλική πίτσα. Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, με αναμπέζεις. Με Καφτατζόγλιο θεωρώ ότι ο πρόεδρος θα κάνει το καλύτερο δυνατό για τον Ηρακλή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θεωρώ ότι 1 Ιουνίου, ειδικά με τη μεγάλη στήριξη διαρκές, να πει έχω 3.000 διαρκείας. Πού θα τους πάμε στις αίρες? Πού θα τους πάω στις αίρες? Θα τους αφήσω ανεξέλεγκτους? Πού θα πάει ο λαός του Ηρακλή στις αίρες? Στις 22 Αυγούστου. Πιστεύω τα καλά σας. Από 10.000, 15.000, πού θα χωράνε? Εκεί πρέπει να γίνει το έργιτς. Γι' αυτό γρίες είμαστε και εμείς συμμέτοχοι σε αυτό. Είμαστε και εμείς συμμέτοχοι. Τα 1400 διαρκές βοηθάνε σε αυτό που έκανε ο πρόεδρος. Είδε κίνηση. Σου λέει εδώ οι γρίες ξυπνήσανε. Έρχονται οι γρίες. Και να ξέρετε ότι τα 1400 διαρκείας, τα περσινά είναι 400. Οι άλλοι 1600 που πήραν πέρυσι δεν έχουν πάρει ακόμα. Πάμε να το βάλουμε μπρος. Ματζάρι, άντε και του ρολού το βρωμερό το ψάρι και τέτοια. Έχουμε τώρα να πάμε σε τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Δεν θέλω να πω άλλα γιατί. Γεια σου, ρε Μονέ Καβλιάρη!
1: Καλώς. Γεια σου, ραπ Καβλιάρη!
0: Καλώς.
1: Με στυλοκότσο, ένα. Πάμε.
0: Γεια σου, ραπ Ματσάρι! Λοιπόν.
1: Γεια σου, Πατσάρι.
0: Θέλω να υπάρξει ενθουσιασμός. Όχι να πούμε ότι θα έχουμε Πέμπτη. Ενθουσιασμός που ήρθε αυτός ο προπονητής στον Ηρακλή μας. Ως νέο φώτιστος Ηρακλής. Παιδιά, καταλάβετε ότι για να δυναμώσουμε πρέπει να συσπηρωθούμε, να είμαστε κοντά γύρω από ό,τι κάνει καλό στον Ηρακλή μας. Θα πω κάτι, θα μιλήσω ανοιχτά. Δεν κάνει καλό στον Ηρακλή μας ό,τι μιλάει η Ηρακλή, ούτε ότι έχει μπλε προσωπείο. Καλό στον Ηρακλή μας κάνει αυτό το οποιοδήποτε μέσο, άνθρωπος, site, οτιδήποτε, συγγίζει αυτά που ξέρει και βγάζει ότι κάνει καλό στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή. Όχι στο μεγαλομέτωχο, στο φίλο του, στον αδερφό του, στον κουμπάρο του.
1: Στον Ηρακλή.
0: Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, θέλω να προχωρήσω ανακοινώνοντας μία νέα εκπομπή που θα αρχίσει από Σεπτέμβρη στο Heracles Radio.
1: Οπα.
0: Είναι δύο παιδιά που τα εκτιμώ πολύ. Είναι τα παιδιά που κρύβονται, δεν κρύβονται, που είναι πίσω από τη σελίδα Οι Εγγλέζοι στο Facebook. Έχουν εκδώσει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Ο αγαπημένος μου είναι ο Ζινολά που γράφει μέσα το βιβλίο. Έτσι. Θα είναι εδώ μαζί μας. Του χρόνου θα έχουν μια εκπομπή στο νέο, ανανεωμένο, έτοιμο, στιβαρό και γεμάτο Ηρακλή. Πρόγραμμα του Ηρακλής Radio την ερχόμενη σεζόν 2026-2027, το οποίο θα αρχίσει καρφί μετά τον 15 Αύγουστο. Δεν λέμε ότι θα ξεκινήσουν όλες οι εκπομπές μετά τον 15 Αύγουστο, αλλά το πρόγραμμα του Ηρακλής Radio για το χειμώνα θα ξεκινήσει μετά τον 15 Αύγουστο. Αλλά δεν θα σας αφήσουμε και μόνος με τον 15 Αύγουστο. Δεν θα μείνει ποτέ μόνος του Ηρακλειδέας. Να το ξέρετε αυτό. Δεν θέλω να κοιτάμε κανένα Κωνσταντινοπολίτη, τίποτα δεν θέλω να κοιτάμε. Θέλω να κοιτάμε πόσο ο Ηρακλής από τώρα, εκεί που είναι αγωνιστικά, θα αρχίσει να μετατοπίζεται προς τα πάνω, ώστε να κάνουμε μπλε όλα τα παιδιά. Θέλω να κάνουμε μπλε όλα τα παιδιά. Ο Ηρακλής είναι η μόνη ομάδα στην πόλη η οποία έχει σε ακομπλεξάρι στους γονείς κοινωνική νομιμοποίηση να γαλουχεί τα παιδιά. Αγάπη, αθλητισμό, να βλέπουν τη χαρά, να βλέπουν τα χρώματα και όχι τον γκρίζο. Αυτό το κάνει ο Ηρακλής και αυτό πρέπει να συνεχίσει να κάνει. Και εύχομαι το πιο μικρό λιθαράκι να βάλει το Ηρακλής Radio με την εκδήλωση που κάνουμε 23/5. Την κάνουμε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά η συμμετοχή. Είναι όλα όσο καλύτερα μπορούμε και εννοείται μετά έρχεται να αποθεώσει όσα παιδιά είναι εκεί το Ira Camp. Έτσι, τρεις εβδομάδες, οι δύο είναι ψιλογεμάτες ήδη. Τρέξτε να προλάβετε, είναι καταπληκτικά. Θα έχουμε εδώ τις νεροτσουλήθρες όλο το καλοκαίρι. Όλοι για να κάνουν νεροτσουλήθρες μέσα στην πόλη θα έχουν να βλέπουν Ηρακλή. Και να γαλουχούνται σιγά σιγά σε αυτό. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι λοιπόν όλο ο Ηρακλής να είναι στο κέντρο. Όλα του Ηρακλή να είναι στο κέντρο, να κυκλοφορεί όλο το κέντρο. Φανταστείτε ότι υπάρχει εδώ ένας πύρινας που βγάζει γύρω-γύρω μπλε κόσμο. Έτσι. Φανταστείτε να δυναμώνει αυτός ο πύρινας εδώ, να μεγαλώνει και να απλώνεται η μπλε λατρεία. Να απλώνεται η λατρεία για την Ηρακλή. Τα παιδιά να πηγαίνουν στις προπονήσεις. Παντού να έρχονται εδώ στα μάτς. Τώρα ανέβηκε το γυναικείο βόλεϊ. Το χάντμπολ κάνει κινήσεις. Κάνουμε πράγματα. Το βόλεϊ θα μπει στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή βλέπετε ότι γίνονται συνέχεια κινήσεις. Στο στίβο, σε όλα. Να αρχίσει ο Ηρακλής να απλώνεται, να απλώνεται, να απλώνεται, να απλώνεται. Και να κατακλείσει την πόλη και να τη γεμίσει με φως. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο είναι το νούμερο ένα. Επειδή το chat έκλεισε 21 Απριλίου, σύμπτωση θεωρώ, ανοίχτε το ρε. Κοιτάξτε, είμαστε εκεί διαχειριστές, υπάρχουν δύο αντίρροπες γνώμες. Ως τώρα έχουμε αυτό και εκεί είμαστε. Έχουμε πει πολλές φορές γιατί το έχουμε κλείσει. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Σας παρακαλώ, δείξτε λίγο κατανόηση. Μπορεί να κάνουμε λάθος, αλλά θεωρούμε ότι είναι το καλό του Ηρακλή.
1: Φίλε Παύλο, έχει πολλά μηνύματα στα social. Δεν ξέρω
0: ναι, πάμε. Όσο εγώ μιλάω, εσείς κάνετε σχόλια και ψηφίζετε το καλύτερο σχόλιο στο Instagram, στην καρφιτσωμένη δημοσίευση στο live του YouTube για να κερδίσει ένα άνθρωπο σε ένα Ηρακλής Pass. Ματσάρι. Ναι, δεν μπορώ παρακάτω. Ο Γιώργος στέλνει. Τόσο πόνο στα τρόλ και στους εχθρούς του Ηρα. Ηρακλής μόνο ρε Φλόρι, λέει Κατέρινα. Γεια σου Κατέρινα. Κυρίες και κύριοι, δεν είπα Κατέρινα.
1: Κράσκα κέρι.
0: Έχω να ανακοινώσω ότι αύριο η Κατερίνα η αγοραστού θα έχει καλεσμένη στην εκπομπή της την Έλλη Περάκη.
1: Μπράβο.
0: Θα υπάρξει μια συνέντευξη, ερωτήσεις και για το Καφτατζόγλιο και γενικά για τη λειτουργία όλη. Και τη συγχαίρω γιατί ξεκίνησε ως η μόνη κοπέλα εδώ που κάνει εκπομπή μπροστά από την κάμερα. Έτσι, γιατί έχουμε πολλές γυναίκες που είναι στο Ηρακλή Radio, όπως είναι και η Ελευθερία, όπως είναι και άλλες γυναίκες. Θέλουμε ποίημα από το Βασίλη Βασιλείου για Ματζάρι. Βασίλη, ακούς! Αν δεν ακούει, θα του στείλω εγώ. Θα του στείλω live να πούμε μετά να μου το στείλει. Λοιπόν. Και η Κατέρινα αύριο θα έχει καλεσμένο την Έλλη Περάκη. Και ξέρω ότι ο GM θα είναι εδώ.
1: Θα είναι εδώ, ναι.
0: Για να προχωρήσουμε, για να κάνουμε μια συνέντευξη. Όπως ακριβώς αξίζει και στο Ηρακλής και στην Κατερίνα μας, να είναι στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Και μάλιστα ξέρω ότι και την επόμενη Τετάρτη θα έχει μια πολύ ωραία συνέντευξη από μια αθλήτρια του Ηρακλή που αλλάζει επίπεδο το σπορ, το άθλημα στο οποίο έχει μετεγραφεί ήδη υπογεγραμμένα. Έτσι. Αλλά αύριο Κατερίνα Αγοραστού δεν χάνεται, Ελιπεράκη, 5.30 ώρα είναι η εκπομπή. Συντονίζεται, βάλετε ξυπνητήρια. Θα βγει από σήμερα και η ανακοίνωση.
1: 1.100 like σε 9 λεπτά.
0: Τι 1.000. Πάμε λίγο, εδώ είμαστε 300, έχουμε 194 like, 7 και 45, 225 like. Πάμε παιδιά, μείνετε συντονισμένοι εδώ σε Ράκλης Ρέντιο. Θα πάμε και σε μπάσκετ, θα πάμε και σε πολλά πράγματα ακόμα που έχουμε να πούμε, για να σχολιάσουμε. 3 Ιουνίου, 8 η ώρα, στο Soul. Να ανακοινώσω κάτι.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή θα υπάρχει η έναρξη της προπόλησης εισιτηρίων, τα οποία θα κοστίζουν 10 ευρώ. Ήρθες να πεθάνεις με το στούντιο. Για μην το
1: Μόνο Όφη και Ηρακλής.
0: Μόνο Ηρακλής. Άμα είσαι Όφη,
1: η αδερφέ, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του κυπέλου.
1: Να είστε καλά. Να είστε.
0: Εγώ ακόμα δεν πήρα, θα πάρω τέλη του μήνους, παιδιά. Όποιος μπορεί, παίρνει διάρκειες. Κάντε λίγο οικονομία, πάρτε διάρκειες όσο πιο γρήγορα μπορείτε για την πάρτι σας και να στηρίξουμε και τον πρόεδρο. Δεν υπάρχει. Θα πάμε για μπάσκετ. Θα πάμε για μπάσκετ. Να πάω στο μπάσκετ βασικά.
1: Μπάσκετ.
0: Μπάσκετ. Ο Ηρακλής έκανε μια πρόταση στο Jack Ma, πολύ υψηλότερη από την περσινή, και πήγε για πάρα πολύ λίγα λεφτά. Τα ίδια λεφτά ουσιαστικά ήταν η πρόταση από τον Κολοσσορόδο. Ο Τζακ Μα απέρριψε τον Ηρακλή και πήγε με τα ίδια λεφτά. Δηλαδή μιλάμε για 3% πάνω. Πήγε με αυτή τη διαφορά στον Κολοσσορόδο. Καλά έκανε. Αυτό ήθελε να κάνει ο άνθρωπος. Θεωρούσε καλύτερο για την καριέρα του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα δύο χρόνια. Μα πήρε από το χέρι στην Α2 και πέρυσι έκανε μια εξαιρετική χρονιά η οποία ήταν παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Να είναι καλά, υγιής, και εύχομαι πάντα να παίζει καλά, να είναι καλά και πάντα να χάνει όποτε παίζει τον Ηρακλή και να είναι ο κορυφαίος της αντίπαλης ομάδας. Λοιπόν, ποιοι μένουν? Σίλας, κλειδώστε το. Ο Σίλας είναι ελληνικο-αμερικάνος. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη η κάθε ομάδα μπορεί να έχει έναν naturalize, δηλαδή έναν παίχτη που σαν τον Dorsey ας πούμε κλπ. Δεν μπορεί να έχει παραπάνω έναν. Δηλαδή αν ο Ηρακλής πάρει τρεις παίχτες από κολέγια, αν με το καλό παίξει η Ευρώπη του χρόνου, θα μπορεί να χρησιμοποιεί έναν. Ας είναι Έλληνες που έχουν έρθει από εκεί. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο. Άρα η ελληνική αγορά είναι πάρα πολύ μικρή. Ό,τι είναι δεδομένο, σα το λέω σαν δεδομένο. Τσέχ μας δεν υπάρχει, τον ευχαριστούμε. Έφυγε χωρίς να έχει οικονομική διαφορά. Με πολύ καλή πρόταση από τον Ηρακλή. Ο Σίλας μένει. Θα μείνει κανένας άλλος? 99% όχι. Αν μείνει ένας, ποιος ήταν αυτός? Ο Γουέρ. Αλλά νομίζω ότι δεν θα μείνει. Θα βρει ο Ηρακλής καλύτερο δεύτερο πεντάρι να πάρει.
1: Συγγνώμη να πω κάτι. Έφυγε ο Νίκος Τσακ Μάς.
0: Έφυγε, υπέγραψε τον Κολοσσόρο.
1: Ωραία, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είναι καλά.
1: Μέσα τα βάτη τη καρδιά μου.
0: Αλήθεια.
1: Και εγώ. Απλά πρέπει να βγάλω το σποτάκι από το Ηρακλής Radio με το Σπύρο που λέει Τσακ Μάς κτλ. Ευχαριστούμε για όλα, Νίκο. Για όλα.
0: Αλήθεια.
1: Και όταν σε βρήσαμε, γιατί σε βρήσαμε, και για όλα. Καλή συνέχεια στην καριέρα σου, να χάνεις όπως είπες και εσύ όταν παίζεις με τον Ηρακλή.
0: Και να είσαι ο κορυφαίος.
1: Ο κορυφαίος όλων.
0: Ναι. Λοιπόν, προχωράμε. Λούτζης, 0%. 220.000 συμβόλαιο, 2 χιλιάδες. Ο Πανιώνες ψάχνει να σωθεί, δεν έχει αποδεσμεύσει κανέναν. Και ο Λούτσις παίρνει 220 χιλιάρικα, κλειστό διαιτές στον Πανιόνιο. Άχι το γιάλο, τι έγινε. Θα κολλήσω ακροατές. Ο Σέγκου τι θα απογίνει. Πλάκα κάνεις μάλλον. Οπότε δεν υπάρχει Λούτσις. Υπάρχει. Τι Έλληνες παίχτες υπάρχουν? Ο Δίπλαρος πήγε στον Προμηθέα. Ο Καμπερίδης ή Περιστέρη ή Κολοσσορόδου. Ο Κολοσσός θα παίξει λογικά σίγουρα Ευρώπη. Τι γίνεται τώρα με τους Γκίκας? Υπάρχει. Τσαλμπούρης υπάρχει. Μωραήτης, αν φύγει. Λοιπόν, τι υπάρχει? Αν ο Αταμάν μείνει στον Παναθηναϊκό, όλοι οι Έλληνες παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός θέλουν να ξεκουμπιστούν, να φύγουν. Θα χαρίζουν λεφτά. Αν μείνει ο Αταμάν. Αν φύγει ποτέ ο Τολιόπουλος, θα μείνει ο Μωραήτης στον Παναθηναϊκό. αν δεν μείνει ο Μωραήτης στον Παναθηναϊκό, είναι Ηρακλή. Τελεία. Υπάρχει Τσαλμπούρης σαν Έλληνας. Οι Έλληνες παίκτες που μπορούν να έρθουν στον Ηρακλή είναι 30. Δεν είναι παραπάνω. Κόνιαρης. Έχει Νταλαβέρι με Άρη Μαρούση. Δεν ξέρω αν έχει μια Ηρακλή. Αυτές οι δύο ομάδες ξέρω ότι τον θέλουν. Υπάρχουν Έλληνες παίκτες. Αν δεν μπορέσει ο Ηρακλής να φέρει τους Έλληνες που θέλει, θα φέρει 6 πολυβόλα Αμερικάνους και θα προσπαθήσει να πάρει στον δυνατόν καλύτερους Έλληνες. Ο Μωραήτης, αν δεν μείνει στον Παναθηναϊκό, δηλαδή είσαι Ηρακλής, τι θες να αποκλειστεί, μήπως σήμερα ο Παναθηναϊκός για να φύγει ο Αταμάν. Δεν ξέρεις γιατί θα γίνει. Χουνταϊό έχει ο άλλος. Εσύ είσαι 70χρονος, μωρή λέπρα. Ήρθε εδώ να μας κολλήσεις, Χουνταϊό, να κάνουμε σαν Χουνταϊ άξεν τη ανηφόρα.
1: Τώρα να πω ότι.
0: Υπάρχει Νίκολς. Μήπως για τον Ηρακλή. Ζητάει την Παναγία μετάστα.
1: Να πω ότι επειδή πολλοί φίλοι ενδιαφέρθηκαν τα προηγούμενες εκπομπές για το αυτοκίνητό μου και πώς πάω, ότι πλέον είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι πήρα καινούριο αυτοκίνητο, μεταχειρισμένο καινούριο δηλαδή. Αυτό.
0: Μάνα, ρίξε το λάδι στο αυτοκίνητο του Τζιμ.
1: Είναι κόκκινο.
0: Λοιπόν, Φάντεμπεργκ δεν θα μείνει ο Φάντεμπεργκ. Όχι, παιδιά, ο Φάντεμπεργκ εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν έκανε υπομονή, δεν έπαιζε γιατί ήθελε να πάει στην Κίνα με ένα μεγάλο συμβόλαιο. Μόλις ο Ηρακλής σώθηκε, έκανε περίπατο, δεν έκανε τίποτα. Γενικά υπάρχουν κάποια ονόματα, υπάρχουν και όμως και άλλες ομάδες. Δεν παίζει ο Ηρακλής μόνος του, έτσι. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει αφοσιωθεί σε Έλληνες παίχτες ή σε ελληνική αγορά γενικά, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρει. Η αγορά των ξένων είναι τεράστια. Η αγορά των Ελλήνων είναι πάρα πολύ μικρή και δεν ξέρουμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει ακόμα. Ωραία. Έχετε γνώση ότι το budget ανέβει. Τι γίνεται τώρα με την Ευρώπη? Η Ελλάδα έχει χάσει μια θέση, δεν ξέρω για ποιο λόγο, στη FIBA. Άρα βγάζει μια ομάδα λιγότερη Ευρώπη. Ο Ηρακλής θα παίξει ή FIBA Europe Cup, μεγάλο ποσοστό, ή προκριματικά BCL ή πουθενά. Παίζει και το πουθενά. Προσπαθούμε να δούμε και να μάθουμε αν θα παίξει Μύκονος Ευρώπη. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα παίξει Μύκονος Ευρώπη του χρόνου. Αν η Μύκονος δεν παίξει Ευρώπη, ο Ηρακλής είναι στους ομίλους του FIBA Europe Cup σίγουρα. Αν δεν, μετά εκεί έχουμε μια διαδικασία που θα δούμε τι θα γίνει. Διαρκεία στο μπάσκετ. Μέσα στο επόμενο 15 μέρο θα έχουν βγει. Εύχομαι να ξέρουμε και αν θα παίξουμε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση όταν θα βγουν τα διαρκείας, και εγώ το εύχομαι και η διοίκηση. Ξέρω ότι η διοίκηση κάνει πάρα πολλές κινήσεις, είναι σε επαγγελματίες, είναι κάθε μέρα όλοι στο Ιβανόφιο και τρέχουν τις εξελίξεις. Κάθε μέρα. Δεν είναι στο χέρι μας να τα παίξουμε BCL, είναι δύσκολο. Αν παίξουμε, θα παίξουμε προκληματικά. Τι γίνεται τώρα με τις άλλες ομάδες? Το Περιστέρι και η Καρδίτσα έχουν δύο προπονητές πάρα πολύ καλούς και εξελίξιμους από ό,τι λένε όλοι. Εμένα μου αρέσει ένας από τους δύο. Πολλοί, ο άλλος έτσι και έτσι, ψάχνουν να φύγουν οι άνθρωποι στο εξωτερικό. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω εγώ. Αν φύγουν στο εξωτερικό, αλλάζουν όλα για τις ομάδες τους. Γιατί έχουν και δεσμούς με παίχτες που θα μείνουν, που θα φύγουν κλπ. Και, και με τη διοίκηση, και είναι δύσκολο με μια εύκολη, με μια ομάδα που έχει χτιστεί μέσω του προπονητή, με μια τόσο μεγάλη αλλαγή να μπορέσει να κάνει την ίδια χρονιά. Έτσι. Ο Προμηθέας φαίνεται ότι θα κάνει ένα μεγάλο μπάτζετ, διότι πήρε 700.000 ευρώ για τον Μπαζίνα από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έδωσε 700.000 ευρώ για να πάρει τον Μπαζίνα, ξαναλέω. Έτσι. Υπερτιμημένος είναι για μένα. Είναι ένας πολύ καλός παίχτης, αλλά τα λεφτά αυτά θεωρώ ότι δεν αξίζουν βάσει τη αγωνιστική αξία και τη πορεία του φέτος. Μπορεί να είμαι άχρηστος εγώ, έτσι. Δεν θα είναι 300 ευρώ το πιο φθηνό, φίλε, διαρκεία στον μπάσκετ του Ηρακλή. Κάνει λάθος. Προχωράμε και λέμε ότι 8-1 θα ανοίξω γραμμές. Έτσι. Είπα Ηρακλής εδώ μου στην μηνύματα. 7:42. Ανακοίνωσε το Ματζάρι. Μια πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι σαν να είναι ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στο μόνο στο σπίτι. Το γίνεται τεράστιο. Έτσι φαίνεται το Ματζάρι. Τιμή διαρκείας στο μπάσκετ δεν ξέρω ακόμα, παιδιά. Σίγουρα θεωρώ ότι θα είναι λίγο αυξημένη σχέση με πέρσι και το βρίσκω απόλυτα φυσιολογικό, αλλά σε νορμάλ επίπεδο. Απλά δεν ξέρω αν θα περιμένει η διοίκηση να βγει σε ποια διοργάνωση και αν παίξουμε στην Ευρώπη για να αναπροσαρμόσει και τις τιμές μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έτσι, υπάρχει ένα πλάνο. Κασελάκης, πολύ καλή επιλογή. Θα δούμε. Εγώ στο 4 προτιμώ να πάρουμε 4-5 light Ελλήνα του Τζαλμπούρη, να σου πει. Αλλά ο Κασελάκης είναι πολύ καλή επιλογή.
1: Φέρει λίγο Ντάστιν Χόφμαν ο Ματσάρη.
0: Ωραίος είναι. Ωραίο,
1: 61, άρα είναι 70 χρονών.
0: Τι λες βε μαλάκα, 65 είναι. Ζαλισμένη από το ποτό. Όχι, διαφωνώ πάρα πολύ, ολτσκουλά. Μια δυνατή εξάδα ξένων και δύο καλοί Έλληνες σε κάνουν. Δυνατή εξάδα Έλληνες δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ για να έχει 6 Έλληνες, γιατί η τιμή των Έλληνων έχει ξεφύγει επειδή είναι ελάχιστη. Ξέρει Δίγης. Τώρα θα. Τζέφερσον πώς θα παίρνει. Ο Τζέφερσον στην καρδίτσα ήταν μονοπόλιο όμως, έτσι. Δεν είχε. Εντάξει, ο καθένας έχει αδυναμίες. Άλλο θέλει τον Γουάτσον, άλλο θέλει το σέντερ από το Μαρούσι που είχε μέσα στο άσπρο του ματιού, ήταν κίτρινο. Τρομερό. Ενέρε GM, ίδιο είναι, λέει ο Θωμάς. Πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα που έχουμε εδώ πέρα. 8 ώρα ανοίγουμε γραμμές. Όσο εγώ μιλάω, εσείς μπαίνετε στην καρφιτσωμένη δημοσίευση, κάνετε ένα σχόλιο, ψηφίζετε το καλύτερο σχόλιο στη φωτογραφία μου με τον Κρίς και κερδίζετε ένα Ηρακλής Πας. Καλησπέρα από Κυριανόλευκη, Σουηδία. Γεια σου, αδερφέ μου Γιώργο.
1: Γεια σου, φίλε Γιώργο.
0: Καλησπέρα, Παύλο και GM. Τώρα με τον Βασίλη αξίζει να δει διαρκές να ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα μετά από τη διακίνηση προπονητή. Απλώς εγώ, παιδιά, δεν θέλω σπατάλες, δεν θέλω να δημιουργηθούν χρέη και να τραβήξουμε ό,τι τραβήξαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό. 1000 μήτρα μαζί σου. Πρώτη φορά βλέπω να χαμογελάει ο Μονοβασιώτης. Έρχονται ωραίες στιγμές. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα εδώ μέσα έχουν 22 βαθμούς στο air conditioning και εγώ ζεσταίνομαι. Έχω πρόβλημα.
1: Εγώ κρυώνω κιόλας.
0: Κρυώνεις.
1: Έχω πρόβλημα. Είσαι πολύ εκφραστικός έτσι.
0: Πρόβλημα. Είμαι πάρα πολύ χοντρός.
1: Οπα.
0: Αυτό πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα.
1: Οπα.
0: Δηλαδή δεν γίνεται τώρα ένα κιόλας. Εγώ ζεσταίνομαι, ας πούμε. Μου σβαράει μόνο κάθετα αυτό.
1: Θα προσπαθήσω να το φτιάξω.
0: Και πρέπει να βαρέσει τα ευθεία, ας πούμε, ξέρω εγώ, εντάξει.
1: Κάνει πιπ.
0: Οι δύο του νιόνιου που ήρθαν στο τέλος είναι πάρα πολύ καλοί. Εντάξει. Ο Πανιόνιος έπεσε τελευταίος. Όμως. Λοιπόν. 1600 διαρκείας, κάπου τόσα θα βγάλει πάλι το μπάσκετ. Θα γίνουν στο γήπεδο κάποιες αλλαγές. Όχι όμως, δεν θα μεγαλώσει γιατί τρέχουν κάποια άλλα project. Είπαμε στους χορτατζίδες. Άντε χαρείτε λίγο σκατόγριες χιλιάδες χρόνια Ηρακλάρα. Γεια σου Κωνσταντίνε. Ο Χρήστος λέει Παυλάρα, καλησπέρα στο Βρόδημο. Παυλάρα, μην σταματήσεις εκπομπές και μακάρι να προσθεθούν και άλλες εκπομπές. Εμείς μένουμε μακριά, είστε πραγματική ενημέρωση και παρέα. Όσον αφορά τον προπονητή, ένα σχόλιο θα κάνουμε. Συνταξιούχο ξεκινήσαμε πέρσι, με συνταξιούχο ξεκινάμε και φέτος. Ναι, άλλο τενές, άλλο ματσάρι.
1: Επίσης νομίζω έχουν
0: είναι φίρμα
1: και 10 χρόνια διαφορά.
0: Ναι, να βγει σαν τα λούς παίχτες που πέρασαν τον Ηρακλή και ελπίζω να έχει αλλάξει και να έχει κόψει το να παίζει με τρεις πίσω. Γιατί με τρεις πίσω δεν πας πιθανά. Αυτός πήγε με τρεις πίσω. Τώρα θα δούμε. Με αγάπη τώρα δεν είναι γκρίνια και όταν ανέβει στο Ηρακλή θα έρθει να σε γνωρίσει από κοντά. Με το καλό Χρήστο. Με μονέτα χρέη ξεχάστε τα. Δεν ήθελα να κάνει κακό στον Ηρακλή, έτσι ακριβώς δεν θα κάνει χρέη, δεν το αντέχει. Παυλάραξες τίποτα για φροντιστή θα ανανεώσει.
1: Στο μπάσκετ είναι η λογική.
0: Αν δεν ανανεώσει δεν κατεβαίνει η ομάδα. Πώς το λέγανε εκείνο τον παιχταρά, τον μαύρο που πήρε Μύκονο στο τέλος. Ο Κυνηγόπουλος είναι αθληταράς, πρέπει να μείνει αλλαγή δεξί μπακ. Τέλεια. Η Ινσίνια έπεσε με Πεσκάρα γάμα Ιταλίας. Μου ναι ξέρεις, νομίζω έχει ρε φίλε άλλη μια αγωνιστική και αν κερδίσει Πεσκάρα μπορεί να μείνει. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Εγώ δεν θέλω τον Τζέφερτσον. Εσένα θέλω.
1: Okay.
0: Μια πραγματική δήλωση αγάπη, σεξ πάθους από τον φίλο μου τον Τάσο. Λοιπόν, προχωράμε. Ο Ηρακλής στο γυναικείο βόλεϊ έχει κάνει τρομερές μεταγραφές, αλλά δεν θα αναφερθώ εγώ πάνω σε αυτές. Θα πω ένα συγχαρητήρια στο Βαγγέλη τον Περπέρογλου τώρα και στο τμήμα. Το handball ανανέωσε τον προπονητή. Έμεινε, είναι εδώ. Τι θέλω να πω. Α, ναι. 3 Ιουνίου, Τετάρτη. 8 η ώρα, Soul. Δωρεάν πάρκινγκ για όλους. Θα παρακολουθήσετε μια live εκπομπή. Παύλα stand-up comedy, παύλα παράσταση από το Ηρακλής Radio. Και θεωρώ ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ να είστε όλοι εκεί. Θα χαρώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσει την Παρασκευή η προπόληση των εισιτήριων που κάνουν 10 ευρώ που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Τα γραφεία...
0: Να μας στηρίξετε από τα γραφεία και ο καθένας ό,τι προσωπική επαφή έχει με τον οποιοδήποτε τον Ηρακλής Radio θα μπορεί να παίρνει το μαγικό του χαρτάκι. Είναι συγκεκριμένα, έχουν βγει όσο χωράει το χώρος και όταν γεμίσει δεν θα μπορούμε να βάλουμε άλλο κόσμο γιατί δεν επιτρέπεται. Έχει συγκεκριμένο.
1: Χορεύω, τραγουδάω.
0: Είσαι αμαρτωλή. Λοιπόν, νομός της Βρετανίας πρωτεύουσα. Νόμος, νομός, νομός, νομός. Καρπενιές!
2: Δεν ξέρω μας ποιος είναι.
0: Λοιπόν, η Αλεξόγλου γιατί έφυγε στον Άρη. Πάμε για άνοδο. Η Αλεξόγλου λοιπόν πήγε στον Άρη, πήρε πάρα πολλά λεφτά και θα παίζει στις Νεανίδες γιατί κάποιοι εκεί παίρνουν τις χώρες θέλουν να περάσει με άνευ. Επίσης η Αλεξόγλου, όχι η ίδια, αλλά συγγενικά της πρόσωπα, διεμήνει απαντού ότι η κόρη τους ή το παιδί τους είναι για να φύγει για τον Ηρακλή. Δεν κάνει τον Ηρακλή, δεν είναι πολύ σε Ηρακλή για την Αλεξόγλου. Οπότε ο Ηρακλής δεν κρατάει κανέναν ο οποίος δεν θέλει να είναι εδώ, φυλάκια, και πάει για παραπέρα. Ο Ηρακλής πάει για να προσπαθήσει να παλέψει για την άνοδο. Όπως σας το λέω. Ο Ηρακλής πάει στην κατηγορία που ανέβηκε να προσπαθήσει να παλέψει για την άνοδο. Χαμηλά την μπάλα. Στο αντρικό βόλεϊ που τι κάνει ο Ηρακλής. Αναγκαστικά θα πάει για την άνοδο. Ελπίζω με ένα χαμηλό μπάτζετ, με ένα καλό κλίμα και μια ομάδα που θα είναι δυνατή και συμπαγής. Και αν η ομάδα είναι να βοηθηθεί, τα Χριστούγεννα έχουμε. Λοιπόν, τι έχει ακούσει καημένη η μάνα μου. Γεια σου Ματζάρη. Ο Ματζάρης 10. Ακόμα δεν ήρθε, το έκανε Ματζάρης 10 ο coach. Πετσίγρια! Έχει θέμα στατικότητα στο Soul? Όχι. Απλά δεν, πού θα βάλουμε χωσμό αν δεν χωράει. Γι' αυτό κανονίστε. Τα εισιτήρια δεν είναι πολλά. Όποιος προλάβει. Σωστά, κύριε GM.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, ο Chris μας στέλνει εδώ μια φωτογραφία. Ένα AI, ωραίο. Μια μπλε πίτσα. Ναι. Για δες το λίγο εκεί. Να το ανεβάσουμε λίγο να φανεί.
1: Να το βάλουμε έτσι, είναι όμορφο. Έτσι.
0: Λοιπόν, καλωρίζω στο Ματζάρι, να σε καλά, φίλε Αθανάσιε. Άρχισα να μπω, για Ματζάρι μιλήσαμε. Όχι. Μιλήσαμε. Λοιπόν, ο Ματζάρι γενικά είναι ένα προπονητή, ο οποίο έχει πολλά καλά, έχει και κακές χρονιές, εννοείται. Εμείς θέλαμε εδώ να πάρουμε ένα προπονητή 43 χρονών που έχει μόνο καλές χρονιές, double treble και να αρθίσουν ένα κλί και να έρθει και τζάμπα. Δεν γίνονται όλα. Δηλαδή, πάντα κάτι θα βρούμε να πούμε. Θέλω Λυκογιάννη, Λιμιό, Λάμπρου, Μασούρα. Μάλιστα. Στο Soul τι είσοδο θα έχουμε? 10 ευρώ, παιδιά. 10 ευρώ. Ιδάν είσοδο. Θα έχουμε και ένα δωράκι με το κάθε εισιτήριο.
1: Θα είναι 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ. Φίξ. 10 ευρώ. Θα έχουμε και ένα δωράκι με τον καθένα. Κάθε εισιτήριο θα μπαίνει και σε μια κλούση για ένα διαρκείας. Οπότε θα έχετε μια πιθανότητα για ένα διαρκείας και θα έχετε και ένα δωράκι επί της αρχής. 3 ευρώ η μπύρα, 3 ευρώ το κρασί. Το ποτό είμαστε ακόμα υπό συζήτηση. Έτσι. Θα έχουμε και εκεί κάποια ματήρια σε limited edition. Θα έχουμε ματήρια σε limited edition τα οποία θα βγάλουμε και θα είναι πάρα πολύ όμορφα που έχουν να κάνουμε το Heracles Radio.
1: Φίλε που γράφεις για το link και το κινητό, δεν θα έχουμε ηλεκτρονική προπόληση. Θα τα έχουμε μόνο με φυσική μορφή, είτε εδώ στο Κατσάνι.
0: Εμείς
1: είτε...
0: και Ράγιο πήγα τελικό.
1: Αυτό. Επίσης, εγώ να πω ότι δεν ξέρω τι θα κάνω στην παράσταση. Δεν μου λέει. Δεν μου λέει τι θα κάνω.
0: Είναι ο μόνος άνθρωπος που δεν ξέρει τίποτα. Απλά θα πρέπει να είναι ο
1: εαυτός. Θα φάω toast. Roast.
0: Roast.
1: Θα φάω τρελό roast. Ετοιμαστείτε.
0: Τι είναι roast?
1: Εντάξει, όπως ξέρετε.
0: Στέλνουν κάτι έχω... μαλακίες τώρα στις ομαδικές. Στέλνουν κάτι CBC, AGB. Έχω κλείσει το HB και τα Tubay. Δηλαδή εμείς να μην καταλάβουμε να πούμε. Ηρακλής Radio Merch, σωστά.
1: Θα έχει ωραία πράγματα.
0: Θα έχει ωραία πράγματα. Εγώ μια τετράδα θέλω Χατζηπαναγή Κοφίδου, Κωνσταντίνου Καραίσκο. Νομίζω ο Καραίσκος έχει σταματήσει πέρσι την μπάλα. Η υπόλοιπη νομίζω είναι ακόμα ενεργή. Ε, 23 του μήνα θα έχουμε και αθλητές εδώ. Ένα τυχερό παιδί θα πάρει και μια μπλούζα από τη φετινή χρονιά. Έτσι, της ΠΑΕΡΑ κλείς, τη χρονιά της Ανόδου. Ντιμιντάλ, αδερφέ μου, ήρθε προχθές από το Μανουάρι, πια με τις μπύρες μας εκεί, ο Ντιμιντάλ.
1: Μα με παίρνει τηλέφωνο και μόλις ήρθε ο Ντιμιντάλ. Ποιο είναι το παιδί?
0: Μήπως είσαι από αυτούς που σ' άρεσε και ο Αγρίτης, ο Μασούρας, ο Μασούρας του Ολυμπιακού Εθνική Ελλάδος, όχι ο Μασούρας ο άλλος. Έτσι έχουν δύο. Θα πάνε δική μας στο τελικό μεράγιο, ναι. Γεια σας, Ρεαλάνια, εκπομπάρες και μουσικάρες. Να είσαι καλά, ρε φίλε Λαμπούμπου Γκρέγκ, μήπως είσαι Άρης? Δεν πειράζει αν είσαι Άρης.
1: Τι να πειράζει, τι είμαστε, κομπλεξικοί είμαστε, μωρέ.
0: Πρώτη φορά, γλυκιά, η ντόβλη. Ρε φίλε, μου έβγαξε το απόγευμα με αυτά που είπες, όλοι με το γουσού για να φωτίσει ο τόπος. Έτσι είναι, ρε παιδιά. Εδώ ο Ηρακλής είναι σαν να είναι ένα, μέσα σε ένα κοχύλι, να πούμε, τα διαμάντια, τα ρουμπίνια και αυτά. Ένα κατέργαστο διαμάντι που πρέπει σιγά σιγά να δώσει την όθηση και να φωτίσει όλη τη Θεσσαλονίκη. Ο Κολοσσός είχε δύο γκάρντ Έλληνες. Ο Κολοσσός, αν δεν είχε 2-3 συγκεκριμένους ξένους, θα έπεφτε τόσο σούμπιτος. Δηλαδή, τι να σας πω. Μια χαρά ήταν ο Άγρετης στο Εγάλεο. Το Εγάλεο είχε και το Μητρόπουλο όμως, έτσι. Τότε μια δεκάδα ωραία, με Χιώτη, Ψωμά. Όχι Χιώτη, Τζενάμο και Σιτιμπέ στο τέρμα. Ψωμά, Σκοπελίτη, Παπουτσί, Αγρίτη, Χλωρό. Μακόρ πρώτα και μετά Ιωνικό. Εντάξει, ωραία περιστροφή έγινε το Εγάλεο. Είχε και ένα σέντερφορ. Όχι, όχι, έπαιζε. Παιδιά, σας ζητώ συγγνώμη για το Facebook. Ξέρετε, απαντώ σε όλους. Ό,τι μηνύματα και αν μου στέλνετε και τηλέφωνα με παίρνετε και στο Viber, έχει γεμίσει το Facebook μου. Μπορώ να κάνω. Έχω 5.000 φίλους και μου λέει ότι δεν μπορώ να κάνω άλλους φίλους. Τι μπορώ να κάνω, GM?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω καν Facebook.
0: Παιδιά, με συγχωρείτε, δεν έχω. Χίλια συγγνώμη, ξέρετε ότι προσπαθώ να είμαι δίπλα σε όλους γιατί αυτό νιώθω. Έτσι θέλω. Παίρνω πόση, ρουφάω ζωή μέσα από την επικοινωνία με τον λαό του Ηρακλή. Σπυρακλάρα, αδερφέ μου, χίλια συγγνώμη, στείλε με ένα μήνυμα κάπου να ξέρω εγώ, θα δω τι θα κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Παιδιά, δείτε ο Πανιώνιος πώς αξιόδεψε τους Έλληνες και έπεσε. Ρε, να ξοδέψουμε. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στην ομάδα. Έτσι. Καιρός γαρεγής. Θα δούμε τι θα γίνει. Πολ δεν έχει σήμερα. Τι πολ να βάλουμε? Βάλε για 23-5. Θα είσαι 23-5, ναι, όχι.
1: Να βάλω,
0: θα έρθεις 23-5, ναι. Ναι με τα παιδιά μου, όχι. Ο Κοφίδης έχει συμβόλαιο. Πού? Παύλο και Τζίμα, θα μας πείτε δύο παίχτες που θέλετε να πάρουμε στην μπάλα. Όχι, τι ξέρετε, αλλά τι θέλετε. Ωραία, δύο παίχτες θέλω να πάρουμε στην μπάλα. Θα πω τρεις. Αθανασιάδη τερμά, Μπάρτολο από Αστέρα Τρίπολης και Μπακού από Ατρόμητο, με νορμάλ δεδομένα, έτσι. Και τον Ελχαμπή θέλω. Τώρα μιλάμε για φυσιολογικά πράγματα τα οποία μπορεί ο Ηρακλής να κάνει, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή δύσκολο, αν έχω συμβόλαιο κλπ. Ξέρω ότι ο Όφη μιλάει με τον Μπάρτολο. Ξέρω ότι ο Όφη μιλάει με τον Μπάρτολο και ότι θα δούμε τι θα γίνει. Ξέρω ότι ο Γιουμπιτάνα θα μείνει ελεύθερος. Ξέρουμε κάποια πράγματα, βλέπουμε τι θα γίνει. Δυστυχώς. Όχι ότι όφηγε και στην Ευρώπη, δυστυχώς ένας αντίπαλος αγωνιστικός του Ηρακλή δυναμώνει με 5-6 εκατομμύρια έσοδα. Και κόμφερες και λοιπά και εδραιώνεται στη συνείδηση του κόσμου ως μια ομάδα που έχει παίξει Ευρώπη και έχει κατακτήσει κύπελλο. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Μπαρτόλο, ρε φίλε. Μπαρτολίνη παλιά. Όλα καλά. Με τα λεφτά του Έλληνα βρίσκει σίγουρα καλύτερο ξένο σε όλες τις θέσεις. Ναι, απλά να ξέρεις και να έχεις και Έλληνες. Η Έλληνες είναι ακριβή γιατί είναι λίγη.
1: Τι θα έχει 23-5?
0: Καρφί, βάλε λίγο την αφίσα, ρε.
1: Πώς ανακαρφίτσος ο Χριστιανός, δεν γίνεται.
0: Βάλετε να αφήσει στα μούτρα μου να παίζει.
1: Ωραία. Σωστό.
0: Θιάγκονους, Σανθέρδο, Πόμπο. Ο Πόμπο, παιδιά, ήταν πολύ κοντά να κλείσει το καλοκαίρι στον Ηρακλή. Αλλά ένα σταματισμό στην Κηφισιά τον κράτησε εκεί και ήταν ο MVP της Κηφισιάς. Ήταν αυτός, ειδικά μετά τη φυγή του Τετέ και του Παντελίδη, Παντελάκη, όπως λέγεται.
1: Κουβάλισε.
0: Κουβάλισε με γκολ, με assist, με τρομερά, με κερδισμένα φάλ, με κερδισμένα πέναλτι, με κερδισμένες κάρτες κόκκινες. Καταπληκτικός. 23-5 η ώρα 7 στο Κατσάνιο, τα παιδιά των Ακαδημιών και τα παιδιά των Ακροατών θα είναι εδώ και σε συνεργασία με το ΙΕΚ Όμηρος και το ΙΕΚ Αιτζίαν που έχουν πλέον συμπλέον μαζί με τους προπονητές του Ηρακλή και την Ελεονόρα Ρωσιάδου που την ευχαριστώ βαθιά μέσα από την καρδιά μου. Τα παιδιά θα παίξουν, θα κάνουν face painting, θα έχει μουσικοκινητική, θα έχει αθλήματα, θα έχει δοκιμασίες, έτσι, ωραία πράγματα. Εμείς θα έχουμε μουσική, θα έχουμε DJ, θα έχουμε φώτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον DJ Σάκ, τον Σάκη, το φίλο μας. Θα έχουμε μπύρες, όχι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Θα έχουμε σουβλάκια, θα είναι ανοιχτό το Era Store. Θα είναι ανοιχτό το Blue Cafe να προμηθευτείτε και από εκεί οτιδήποτε άλλο θέλετε εκτός από μπύρες και σουβλάκια. Και θα γίνει μια εξωστρεφή δράση εδώ στο χώρο του Ηρακλή και θα είναι και μια δράση έτσι για να μας γνωρίσει καλά το κοινό το μικρό. Είμαστε κοντά και στους μικρούς μας φίλους εννοείται. Θα είμαστε και στο Ira Camp ως irakleesradio.gr εννοείται. Και να δώσουμε και μια απάντηση σε αυτούν που λένε ότι ο Ηρακλής είναι ο Βάνδαλος κλπ. Ποιος είναι ο Βάνδαλος, μπορείτε να δείτε. Δεν τα διορθώσαν τα παιδιά. Αυτά που γράψαν στην πορεία μνήμης οι άνθρωποι που περάσαν από την Κυριακή μετά το ντου που κάναν στα γραφεία εδώ του Εραστέχνη ενώ κάνα παιδιά προπόνηση. Καλησπέρα, Δρία. Φεύγει από Ατρόμητο Γιουμπιτάνα. Ρεαλιστικό, τι λέτε να κάνει? Θεωρώ ότι αν ο Ηρακλής τον θέλει θα τον κλείσει. Αλλά πλέον ο Ηρακλής έχει ένα προπονητή τεράστιο. Ένα προπονητή πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εντάξει, βαρόμετρο φίλε σε αυτή τη αποφάση.
0: Ναι,
1: δεν
0: υπάρχει, έχουμε κλείσει αυτόν. Δεν υπάρχει δηλαδή όπως κάνει ο Άρης με κάποια χρόνια. Παίρνει 12 παίχτες και μετά προπονητή. Δεν φαίνεται το πόλ, λέει ο φίλος.
1: Πώς γίνεται, δεν φαίνεται.
0: Πώς γίνεται, αφού ψηφίζει ο κόσμος.
1: Αθανάσιος Λάμπρου.
0: Μάλιστα.
1: Τον Βέλιο.
0: Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Σαγκάλ και Πόμπο. Εγώ από την Λάρισα θέλω μόνο ένα παίχτη. Και αυτό δεν είναι ο Σαγκάλ, είναι ο Τούπτα. Θέλω. Μου αρέσει αυτό ο παίχτη, παιδί μου. Μου κάνει. Πώς να το πούμε. Λοιπόν. Κατηγισμός μηνυμάτων κλπ. Εδώ.
1: Κάνα μηχανάκι θα κληρώσετε. Γκριν.
0: Πάρτι διαρκείας, λέει, οι μέρες μας ήταν. Γεια σου αδερφέ Άλεξ, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, νομίζω ότι πρέπει μέχρι τις 8 και 4 να φτάσουμε τα 280 likes. Πάμε. Πάμε να περάσουμε τα 300 like, παιδιά. Πρέπει να τα περάσουμε. Είμαστε μέσα πολύ. Πάμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για τη στήριξη. Λοιπόν, το πρόγραμμα του Ηρακλή του χρόνου θα είναι ανανεωμένο. Οι πιο πολλοί παραγωγοί θα μείνουν. Όσοι δεν μείνουν θα είναι για λόγους, ας πούμε, θα φύγουν από την πόλη. Μπορεί να έχουν μια άλλη δουλειά. Μπορεί να έχουν κάτι τέτοιο. Όλοι είναι όμως εδώ μαζί μας. Όλοι θα είναι μαζί μας. Συνεχίζουμε, εννοείται, όλοι μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε δίπλα σας, για να είμαστε παντού, που παίζει ο Ηρακλής. Θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε όπως πρέπει. Έρχεται μια νέα εκπομπή. Τα παιδιά που έχουν τους Εγγλέζους στο Facebook

0: δεν είχε κάνει μια δήλωση σε ένα μέσο που δεν υπάρχει και μια δήλωση που δεν
1: εδώ
0: είχε
1: τώρα
0: κάνει
1: δεν φαίνεται ούτε σε εμένα το poll. Συγγνώμη.
0: Το poll υπάρχει, πρέπει να πατήσει πάνω. Δεν γίνεται. Υπάρχει το poll, έχει πόσες ψήφους. Πόσες μπήκαν αυτοί.
1: Μάστε.
0: Έχει.
1: Δεν 55. Μου το βγάζει στο YouTube με εμένα τώρα.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί σε συμβαίνει αυτό. Έχει 55 ψήφους. Εγώ ψήφισα.
1: Και εγώ
0: ψήφισα. Ναι, γιατί δεν έχω παιδιά.
1: Ψήφισα. Ναι. Ψήφισα, ναι.
0: Δεν είχε πει ο Ματζάρης κάπου που δεν υπάρχει σε μια, με μια δήλωση που δεν έγινε ποτέ ότι δεν θα έρθει γιατί θέλει να ισχυθεί η ομάδα με βαθύ και ποιοτικό ρόστερ και ο Ηρακλής δεν το ήθελε αυτό.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Α, το έκανε, έγινε αυτό.
1: Ναι, ναι, δεν φαίνεται, λέει ο φίλος στο post.
0: Τι να κάνω, ρε παιδιά.
1: Φαίνεται ότι ψηφίζει ο λαός όμως, ρε παιδιά. Εμένα, ας πούμε, τώρα στο YouTube δεν μου το βγάζει.
0: Να πω μέσα.
1: Εισβάλλε, εισέβαλε. Νομίζω ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τις ιστορικές αλλαγές γίνονται στην ομάδα μας. Ηλία, να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνιμος ο Ηλίας στέλνει, έτσι. Βαράει. Παιδιά, πρέπει να είμαστε όλοι δίπλα στον Ηρακλή, όλοι δίπλα στην ομάδα. Πρέπει να είμαστε όλοι κοντά, όπως μπορεί ο καθένας. Δεν λέω αναγκαστικά με την αγορά διάρκειας. Απλά θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε και δίπλα στην ομάδα. Πρέπει να στηρίξουμε και να είμαστε κοντά. Λοιπόν, 2-3-17-0-0-38-58. 2-3-17-0-0-38-58. Ανοίγουμε γραμμές να μιλήσουμε με το λαό του Ηρακλή που κρέμεται σαν τα τσαμπιά από το YouTube για να δει την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς και Φουκαριέρα η μάνα μας.
0: Μην το συζητάς.
1: Άλεξ Τεσέρα λένε κάποιοι φίλοι από Πανσεραϊκό. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, έτσι. Ωπα ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
0: Τι έγινε, τι έγινε.
1: Ρε εσείς τι καλά. Παίζουν μάτς τώρα. Είναι στο ημίχρονο τα μάτς. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 0-0 ημίχρονο. Κόκκινο Πανσεραϊκός. Κηφισά Ατρόμητος 0-1. Πανετολικός ΑΕΛ 0-0. Τα δύο μάτς δηλαδή είναι στο 0-0. Κόκκινο Πασεραϊκός.
0: Θέλω
1: στο ημίχρονο προσωπικά. Το αδιάφορο μάτς 0-1. Έχουμε γραμμή με το καλησπέρα.
0: Τις 20.
1: Ορίστε.
2: Τούπτα από Λάρισα με χίλια να ξέρεις.
1: Τι γίνεται, ναι ρε φίλε, ξέρεις μπάλα. Αδερφέ μου Κώστα, ξέρεις μπάλα.
2: Ξέρω μπάλα, κάτι ξέρω κι εγώ.
1: Κάτι ξέρεις κι εσύ. Αλήτρα.
2: Το μόνο που θα έπαιρνα από τη Λάρισα, ειλικρινά σου μιλά.
1: Μα αυτό είπα και εγώ μόλις. Λοιπόν, 0-1 ο Ατρόμητος με την Κηφισιά με τον Μανσούρ.
0: Συγγνώμη, να πω κάτι. Ναι. Συγγνώμη, γεια σου Κώστα. Ευχαριστούμε φίλε Βίρονα, I guess, για τα 20 ευρώ.
1: Οπα.
0: Συγχαρητήρια παιδιά για τη
2: λοιπόν,
0: δουλειά που κάνετε. Θέλουμε
2: καιρό παιδιά, για να μια ιδέα, δεν ξέρω αν γίνεται.
1: Πες το!
2: Να κάνετε κάπως συνδρομητικά για να βοηθηθείτε κι εσείς να βλέπουμε κι εμείς την εκδήλωση μέσα στο YouTube. Δεν ξέρω αν γίνεται βέβαια.
1: Θα βγούνε από τη δεύτερη εκδήλωση, θα βγει όλοι και θα υπάρξει πάρα πολύ μικρό βιντεάκι, reels κλπ. Όλοι δεν θα ανέβει. Αλλά δεν μπορεί να βγει όλοι. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς θα το βγάλουμε έτσι.
2: Θα μπορούσε να γίνει, να στηριχτεί και οικονομικά ο ερασιτέχνης. Εγώ γι' αυτό το είπα.
1: Αυτό, εντάξει, βέβαια, αυτό είναι χρηματοδοτούμενο, αυτοχρηματοδοτούμενο του Ηρακλής Radio. Έτσι, ευχαριστούμε τον ερασιτέχνη, μας βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά είναι όλο αυτοχρηματοδοτούμενο του Ηρακλής Radio με την τεράστια διευκόλυνση του ΓΣ. Κωνσταντίνε, τι κάνεις, αγόρι μου.
2: Τι κάνω σήμερα. Είμαι σε φάση ματζάρι και μου αρέσει το σκηνικό.
1: Πες μου ένα παίχτη που θα ήθελες να έρθει στον Ηρακλή από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ρεαλιστικά.
2: Σου είπα.
1: Τούπτα. Άλλον έναν.
2: Άλλον έναν. Φίλε, αυτό που σκέφτομαι εγώ τώρα δεν γίνεται να έρθει.
1: Ποιος είναι?
2: Ο Τετέι.
1: Εντάξει, καλή νύχτα. Δύσκολα είμαστε. Ένας φίλος θέλει να σταμάτα. Άλεξ Τεσέιρα! Άλεξ Τεσέιρα! Πρέπει να έχει πάρει τα πάντα στο προ με Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ο Ντουρμισάη, μήπως υπάρχει περίπτωση να μείνει.
2: Ο Ντουρμισάη, τον θέλω, ψηφίζω.
1: Γουστάρες Ντουρμί!
2: Ναι, εννοείται.
1: Τέλεια.
2: Φιωρίν, πάντα γουστάρα Φιωρίν.
1: Θα μας έρθεις καμιά Θεσσαλονίκη, μήπως τώρα.
2: Τι θα κάνω.
1: Θα έρθεις καμιά Θεσσαλονίκη, καμιά βόλτα.
2: Τώρα θα κάτι θα κάνουμε.
1: Ωραία.
2: Τώρα το πότε δεν θα δούμε.
1: I love you.
2: Bye, παιδιά.
1: Να σε καλά, ρε γαψούρα μου, για χαρά. Λοιπόν, δεν φεύγετε, εδώ μένετε. Πού πάτε.
0: Ευχαριστούμε και
1: πού πάτε, πάμε.
0: Το φίλο του Σάκη. που έστειλε.
1: Γεια σου, Σάκη, αδερφέ μου. Σάκη, θεέ, πάρε την ΠΑΕ.
0: 2 ευρώ, ο φίλος ο Χρήστος, να είστε καλά, παιδιά.
1: Χρήστο, να είσαι καλά, που είσαι και φίλο ενεργό. Βύρονα, αδερφέ.

0: Επίσης να σε καλά. Θέλω να, ένας φίλος θέλει ένα Τζέι. Μάλλον παίζει χαρτιά, κάνει μάνα. Κάνει μάνα και έχει βαλέ. Πόμπος είναι αυτός. Χουάνπι, ναι. Το εξέλεξε το Τζέι σκέτο. Χουάνπι. Γεια σου, Σοκράτη. Έχω μια πείνα, δεν καταλαβαίνεις τώρα, ε. Έχω φάει σήμερα γιαούρτι με μπανάνα και φράουλα.
1: Άρρωστος είσαι.
0: Και μετά κρυθαράκι με κοτόπουλο. Έχω μια πείνα διαστημική.
1: Ωπα ρε.
0: Τώρα μου ήρθε έτσι.
1: Τώρα σου ήρθε η πείνα.
0: Στέλνουν πολλά μηνύματα φίλοι ότι πρέπει να ανοίξει το Ηρακλής 1900, το Club 1908. Πολλοί στέλνουν, πολλοί.
1: Να πω τώρα μια σκέπη, πολλοί στέλνουν, επειδή και πολλοί λέτε για το συνδρομητικό να ανοίξουμε τις συνδρομές στο YouTube και να μας στηρίζετε με το μήνα όπως κάνουν πολλά κανάλια. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί το YouTube δίνει τη δυνατότητα σε όσους ανεβάζουν αρκετά βίντεο να το κάνουν και όχι σε όσους κάνουν live. Εμείς κάνουμε live, κατά κύριο λόγο.
0: Από τον χρόνο μπορεί να μπορέσουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Όσο εγώ μιλάω.
1: Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, εννοείται.
0: Όσο εγώ μιλάω, στέλνετε μηνύματα στο heraklesradio.gr, σε Messenger και Instagram, να τα διαβάζουμε όλα εδώ πέρα.
1: Messenger έχει πολλά, δεν έχει διαβάσει.
0: Τι έχει, ρε μάνα. Ούτε ένα δεν έχει.
1: Ήρα σ' αγαπώ, ήρα τα έχω πάρει.
0: Βγήκε, ρε. Ναι, πες το.
1: Ήρα ευρωπαϊκό Τωρίνο με ματζάρι.
0: Καλησπέρα, αδερφιά. Πλέον δεν βάζω μακροπρόθεσμους στόχους, άλλωστε με 11 μεταστάσεις στους πνεύμονες και συνολικά 16 όλο το σώμα δεν μου αφήνει περιθώρια. Τι μας λέτε, φίλε, τώρα να πούμε.
1: Ρεπρό.
0: Ο στόχος μου αυτή τη στιγμή είναι να καταφέρω να έρθω στο event. Θέλω να έρθω έστω για 10 λεπτά. Χιλιάδες χρόνια Ηρακλής, αδέρφια. Ποιος είναι ο φίλος, βρέστον λίγο το φίλο. Να το κανονίσουμε αυτό, GM, εντάξει. Κάνε ένα κουμάτο και βρέστον λίγο τον άνθρωπο.
1: Ναι, τώρα.
0: Αλέξανδρε, σημάρα μεταξά, μπονζόρνο, μπονασέρα, μπουανανότε. Έτσι, βρες λίγο το Μιχάλη εδώ το φίλο, εντάξει.
1: Νομίζω είναι γειτονάς μου.
0: Εντάξει, βρες τον εκεί λίγο, θέλω να κανονίσω. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Παύλο.
0: Γεια χαρά.
2: Τι κάνεις?
0: Είμαι πολύ καλά. Νομίζω είμαστε, είναι φανερό.
2: Είμαστε για άλλη μια μέρα. Έτσι. Άλλη μια μέρα ξημέρωσε ωραία σήμερα. Αν και κάποιες πληροφορίες είχαμε από χθες για την ανατροπή του Ιταλού.
0: Η ανατροπή δεν είναι εκπομπή, πρεδεντέρη τουρουρού, να κάνουμε γιορτή, λέει ένα σύνδημα, το προσπερνάμε βέβαια αυτό. Κοίτα, εγώ έκανα τέτοιο παγώνι στη ζωή μου, δεν έχω ξανακάνει. Με ρωτούσαν αν θα έρθει ο Ματζάρη και έλεγα θα βρέξει. Ήθελα να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ. Πρώτα σίγουρα να είναι όλα σίγουρα και μετά να το
2: πει. Έτσι λειτουργούμε σωστά. Έτσι λειτουργούμε. Όπως πιστεύω και στο μπάσκετ υπάρχουν κάποιες συμφωνίες, αλλά.
0: Συμφωνία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο με πολλά.
2: Προφορικά.
0: Με πολλά. Να. Γενικά η ομάδα φαίνεται στο μπάσκετ ότι κινείται για αναβάθμιση.
2: Ωραία. Τέτοια να ακούμε. Ερώτηση για το διαρκείας με δόσεις αυτό εδώ πέρα. Μπορούμε και από το σύνδεσμο να προμηθευόμαστε.
0: Ναι.
2: Και τι ωράριο και μέρες.
0: Σήμερα ανοιχτά είμαστε, GM. Όχι.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Όποτε είναι ανοιχτό, συνήθως Τρίτη, Πέμπτη και κάποιες Παρασκευές ανοίγει ο σύνδεσμος.
2: Τρίτη, Πέμπτη.
0: Οπότε, ναι. Όποτε είναι ανοιχτό, θα μπορούμε να πάμε στο σύνδεσμο να πάρουμε το διαρκείας μας.
2: Κανονικά με τις δόσεις. Έτσι.
0: Ναι.
2: Τέλεια. Αυτό. Αυτό, ωραία. Δίνουμε ραντεβού για τη 3 του. Πόσο
0: 23 μηνός, εδώ Σάββατο, Κατσάνιο
2: 23.
0: Και 3 έκτου Τετάρτη, ούτε Μουντιάλ ούτε τίποτα.
2: Θα πάρουμε από εκεί. Ναι.
0: 3 έκτου 23 του μήνα θα πάρετε. Εδώ θα είμαστε εμείς, να είστε σίγουροι. Καταπληκτικά σουβλάκια θα έχουμε, να ξέρετε. Έχω δοκιμάσει και ήταν πολύ.
2: Εγώ ξεκίνησα από τώρα να μην τρώω, ναι.
0: Εντάξει, είναι λίγο νωρίς. Το δέχομαι όμως. Φάει λίγο. Θα σε κόψει, φάει λίγο. Φάει ένα πράσινο μήλο.
2: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Ωραία.
2: Όχι, πίτσα. Μόνο ιταλική πίτσα από εδώ και πέρα.
0: Αύριο το Σάββατο Eurovision με ιταλική πίτσα. Πανευρωπαϊκή
2: Ανίτα Πάνια. Θα πάρουμε. Έτσι.
0: Τέλεια.
2: Έγινε, ρε Παύλο.
0: Να σε καλά, αδερφέ. Για χαρά.
2: Γεια σου, Ηρακλή.
0: Για χαρά. Λοιπόν.
1: Φίλε Αλέξανδρε, σημαρά.
0: Ναι.
1: Δεν το βγάζει το όνομα. Ευχαριστούμε για τις 5 λίρες.
0: Πού ανανότε. Α, 5 λίρες.
1: Buongiorno, buonasera, buonanotte.
0: Με το Βόλε θα έχουμε κάποιο νέο, Παύλο. Η ομάδα κλείνει παίχτες. Έρχονται και άνθρωποι που θα στηρίξουν ως διοίκηση κλπ. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Θεωρώ ότι φέτος θα είναι μια μετρημένη, πιο ισορροπημένη χρονιά. Πια έχουμε μάθει τα λάθη του παρελθόντος. Είτε πετύχει είτε αποτύχει αγωνιστικά, δεν θα ζημιώσει οικονομικά το σύλλογο και την εύρυθμη λειτουργία του. Πιστεύω ότι φέτος είναι η χρονιά μας. Να δούμε. Λοιπόν, Εγώ σα κρατήσω και καμπουρίδι. Άμα δεν βρεθεί κάτι καλύτερο, μπορεί να το κρατήσουμε. Ο Χρήστης Άγγελος στη φωτογραφία έστειλε. Ξύπνα, έχω μια ιδέα για event του ράδιο. Αφού δεν τα διαβάζει ο Παύλος, κάποια στιγμή να τα διαβάσει. Τι λέει κι άλλοι. Μόλις είμαι ήρεμος, να τα διαβάσω. Επίτηδες δεν τα αφήνω να διαβάσω. Γιατί αν το ανοίξω, καληνύχτα. Αλήθεια σου λέω, Άγγελο, να ξέρεις. Το Ντάστριμ Χόφμαν έκλεισε ο τρελός. Ναι. Γεια σου, Σάκη, αδερφέ. Καλησπέρα, Παύλο. Και GM, ένας παίχτης που μου αρέσει και θα ήθελα να δώσω στον Ηρακλή, ο Μπαρτόλο του Αστέρα Τρίπολη. Συμφωνώ πάρα πολύ. Έστειλε τον είδες ο άνθρωπος, ο Μιχάλης.
3: Ναι.
0: Εντάξει, προχωράμε, μας έστειλε μήνυμα πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζομαι. Ωραία, λοιπόν, προχωράμε κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ, ηρακλής.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Πρώτον, στο Messenger και στο Instagram και στο live του YouTube. Είδατε βίντεο γνωστού βουλευτή της πόλης του Τρίχνου για το θέμα του γηπέδου. Ποιον εννοείς, φίλε? Εγώ μιλάω με διάφορους ανθρώπους για το θέμα του γηπέδου. Παρατηρείται μια στασιμότητα. Προσπαθεί ο μονομασιότης να δει τι θα κάνει το κράτος, αν θα το στηρίξει, αν δεν θα συνεχίσει, τι θα γίνει, πώς θα πάει κλπ. Και να δει τι θα βάλει αυτούς τους άνθρωπους. Δηλαδή, δεν μπορεί το κράτος να σου λέει: εδώ πάρε κράτος, ανακοινώσεις, φιλιά, αγκαλιές, χειραψίες, 12 εκατομμύρια για το χρονοτάπητα, αστεία, μαλακίες για το ταρτάν και να μην δίνουμε φράγκο. Κανείς. Λάζαρος Λάμπρου για δεύτερο φορ. Ωραίος ο Λάμπρου, καλή χρονιά. 1945 Χανιά, ναι, αυτό ακριβώς. Μπάρτολο Καβάνι και Χαμπίπι μπροστά. Φάμπιο Καναγάρο. Φάμπιο Καναγάρο θέλω να σεντερφώ με Βουασίλης και τσα-τσα-τσα. Τριπλέτα επιθετική με σε 3-4-3. Αυτό. Αυτό θέλω οπωσδήποτε να γίνει. Λοιπόν, καλησπέρα από Λίμνο, αδέρφια. Πώς λέγεται ρε η ομάδα εκεί? Ατσικής. Ηρακλής Ατσικής. Γνώμη για Μανσίνη που ήταν Παναθηναϊκό. Μια χαρά. Βλέπετε, κατευθείαν ένας προπονητής σε βάζει να συζητάς άλλα ονόματα. Εγώ θέλω έναν Ιταλό Σέμου για τους μεγαλύτερους. Τέτοιο παίχτη θέλω στο Ηράκλη. Λοιπόν, Ηράκλης Radio.gr. Στέλνετε όπου θέλετε. 2-3-17-0-0-38-58. 2-3-17-0-0-38-58. 2-3-17-0-0-38-58. 2-3-17-0-0-38-58. Καλησπέρα από Γαλανόλευκο. Χέρνε Γερμανές. Τι ομάδα έχετε εκεί? Έχει κασκόλ. Μιλάνε για προπονητή και παίκτες. Επίσης θέλω να πω κάτι πάρα πολύ θετικό. Ξέρετε ότι οι ακαδημίες του Ηρακλή στο ποδόσφαιρο κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν ανέβει πάρα πολύ. Ανεβαίνει και το υλικό. Οι προπονητές μας είναι πάρα πολύ καλοί. Προεξεχόντως του Πορτουλίδη, έτσι. Και σήμερα έχω την εντύπωση, όχι την εντύπωση, την πληροφόρηση, ότι σύσσωμο το team το οποίο θέλαμε να μείνει θα μείνει και τη νέα χρονιά στις ακαδημίες του Ηρακλή. Προπονητές κλπ. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος γι' αυτό, γιατί εκτιμώ πάρα πολλούς ανθρώπους και τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες του Ηρακλή. Και συγχαίρω τον Παναγιώτη Μονεβασίωτη για αυτή την οξυδερική κίνηση. Εγώ, σαν Παύλος Ναυόπουλος. Πολλοί λέγανε άλλα, αγγόταν ονόματα, είχαν υποθεί διάφορα, μέσα στην πόλη σκούζανε πολύ, θέλανε πολύ τη θέση, όμως ο Ηρακλής λειτουργήσε για μια φορά με ορθή σκέψη. Έχουμε τα Παγωτσαντίδικα Καγλιού και του Ζαχαρία. Σωστά. Να περνάει ή ο παίχτης ή η μπάλα. Ποτέ και τα δύο μαζί. Αυτό είναι ένα ρητό. Πρέπει να το κρατήσουμε σφιχτά, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το super chat. Έχουμε 290 like, αλάνια μου. Πάμε να τα κάνουμε 300 μέχρι τις 8.30. Καιρό έχουμε σε εκπομπή να κάνουμε 300 like. Έχουμε καιρό στο live να κάνουμε 300 like. Πάμε. Πού θα γίνει σε δύο χρόνια ο τελικός του conference, ξέρουμε? Στο Καφτατζόγλιο. Μπορεί να γίνει στη Νέα Τούμπα. Λοιπόν, προχωράμε κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ, πάρτε κανένα τηλέφωνο. Τι θέλετε δηλαδή τώρα, με ένα χέρι γράφετε. Πάμε λίγο. Ανεβείτε λίγο, πάμε λίγο. Εδώ τα super chat έγινε χαμός, τα like γίνεται χαμός. Πάμε like. Γραφές, πόσες γράφες, GM, πόσες έχουμε φτάσει?
4: 4.576.
0: Ακόμα!
4: Έχουμε κολλήσει.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω 4, 500, ότι στις 23.05 και 3 έκτου, εγώ σου βάζω προσωπικό στοίχημα ότι θα ασχοληθούμε με αυτό και θα φτάσουμε τις 5.000.
4: Φίλε, μακάρι.
0: Όλα τα παιδιά των Ακαδημίων έχουν κινητό, ρε φίλε. Όλα. Θα γίνει εκεί, παιδομάζομαι. θέλω τον Dragomir από Πάφο. Δεν είναι κακός. Έτσι. Η Πάφος γενικά έχει ρόστερ. Έχει και το Σαπίντο εκεί. Θεωρώ βέβαια ότι ακούγεται ότι θα φύγει ο άνθρωπος. Επειδή δεν μου βγάζει εμένα το Paul, αδερφέ GM, μπορείς να μου πεις τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή.
4: Μετά από 120 ψήφους, έχουμε ναι με 45%, ναι με τα παιδιά μου 16%, όχι 39%. Άρα 16 και 45 μας κάνει
0: 61.
4: 61-39.
0: Μάλιστα.
4: Θα το κλείσω.
0: Πολύ θετικό, ε.
4: Θα το κλείσω.
0: Πολύ θετικό. Και σκεφτείτε ότι πάρα πολλοί γονείς ακαδημιών κλπ. Δεν ακούνε αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε αν υπάρχει περίπτωση για επέκταση Καφτατζογλίου σε 2 χρόνια από τώρα.
4: Για επέκταση.
0: Μάλλον
4: μας τρολάρει αυτό τώρα κάτι.
0: Μάριο Μπαλοτέλη να δώσει και ανώλευκα. Με Ουάρτα είναι τέλειος εκρηκτικός συνδυασμός. Στη νέα Τούμπα θέλω να σηκώσω το κόφερες, λέει ο φίλος. Θεωρώ πως είμαστε κάπως εθεροβάμονας. Ξέρουμε, ναι. Χίλιες φορές κοτατζίδες παρά κατά Τζόγλιο. Ναι. Τι λέμε τώρα. Τι λέμε. Ένας φίλος προχθές έστειλε ότι οι μεγάλες ομάδες έχουν και μεγάλα γήπεδα για να παίξουν Champions League. Να σας θυμίσω ότι ο Ηρακλής πριν 5 χρόνια έπαιζε γάμα τοπικό και πριν 2 χρόνια ήταν στα play-out της Β' Εθνικής. Να μην λέμε για απευθείας ομίλου Champions League. Καλύτερα. Να τα πάμε βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα, παιδιά. Να μεγαλώνουμε βήμα-βήμα. Από κάτω προς τα πάνω. Από τις ακαδημίες, τις άντρες 5 χρονών. Αντρέα Μπελότη. Δηλαδή τώρα αυτός ο παίκτης δεν μπορεί να έρθει φέτος. Κοστολογείται πάρα πολύ. Είναι αλλού. Αδρικά είναι ο μόνος άσπρος ανθρωποφάγος. Έτσι. Ερώτηση. Τέλειο Αυγούστου. Τι θα είναι περισσότερα, τα διαρκείας ή οι εγγραφές? Οι εγγραφές. Θα έχουμε φτάσει 7.000.
4: Εντάξει, θα είναι οι εγγραφές σίγουρα.
0: Ένα μάτσο δίνω, λέει ο φίλος ο Λευτέρης του Ματζάρη. Αλεξάνδρ Πάτο. Αυτή είναι η απάντησή μου στο Λευτέρη. Λοιπόν, 2-3-17-0-0-38-58. Και μην είστε κότες, πάρετε κανένα τηλεφωνάκι να γουστάρουμε. 8 και 20, 9 παρατέρτο, τελειώνουν οι... Τελειώνουν οι διαγωνισμοί για το Ηράκλειο. Πάς στο Ηράκλειο Ρέντιο, έτσι. Ναι, όταν δεν μας χωράει το γήπεδο, παίζουμε τότε στο Καφτατζόγλιο. Τσάβιος Λεγκομήλους. Όλα καλά. Τι γίνεται εκεί, ο Αντώνης 665 από Ολλανδία. Πού, τι γίνεται?
4: Μεγάλος ο τόσο.
0: Παύλο, άσχετο, γνωρίζεις ποιος επιτέθηκε σε ποιον στο Απιθύτα? Δεν έχω ιδέα. Εγώ στο Απιθύτα, ρε παιδιά, για μετατυπιακό πήγαινα. Τι να σου πω τώρα. Σαν τη Ράγιο, αλλά με λιγότερες θέσεις. Σαν τη Ράγιο και με τις ίδιες θέσεις. Πόσο χωράει το γήπεδο της Ράγιο, 16?
4: Όχι, ρε.
0: Παίζω και με το γήπεδο της Πάφου Champions League. Σωστά. Καλαφιόρι μόνο καλησπέρα. Είναι ύποπτος ο Καλαφιόρι όμως. Ο Τότι τι κάνει, παιδιά? Είναι δήμαρχος στη Ρώμη. Τι να κάνει? Ο Περούτζη και ο Καναβάρο οι πρώτες κινήσεις μας. Ίσως και ο Κωστακούρ θα ήταν μια καλή κίνηση τώρα που είναι στη δύση της καριέρας. Είναι 56 χρονών νομίζω.
4: Όντως 15.000 κοράει το γήπεδο της Λάγης.
0: Ηρακλής Πας, λέει ο φίλος ο Τάσος. Θεός. Εγώ θέλω να φέρει Ματζάρε τον παλιό του παίχτη Κασάνο και να έρθει στην ομάδα Μπαλοτέλη Καβάνη.
4: Κασάνο, τι καψούρα.
0: Ο Ενσίνη είναι εύκολη περίπτωση. Ρε φιλέ, επειδή πήγε στην Πεσκάρα που είναι Πεσκάρα, είναι εύκολη περίπτωση. Γύρισα, ρε παιδιά, και με γράφετε στα πολλέδωρα των υποδημάτων. Αντώνη 665, αδερφέ μου. Στείλε μήνυμα. Στείλε μήνυμα σε κάποια social. Σε λίγο κλείνω και να πάμε σύνδεσμο. Ωραία. Το καλοκαίρι πρέπει να γίνουν φιλικά με Ράγιο Μάιντς. Εντάξει, αν γίνουν καλώς, αν δεν γίνουν πάλι καλώς. Ο σχεδιασμός της ομάδας είναι πάνω από τη φιλία την οπαδική που έχουμε εμείς. Εμείς την οπαδική μας τη φιλία την καλλιεργούμε με πολλούς τρόπους. Δεν χρειάζεται να κάνουμε φιλικό. Θα θέλαμε βέβαια, αλλά είναι δύσκολο. Παιδιά μου, Μπονούτσι να βαράει τα πέναλτι. Μάλιστα. Άρχισε να αρχίσει τώρα, έχει ανοίξει το ζακί με τις πίπες. Μ' αρέσει όμως αυτό εμένα, μ' αρέσει αυτή έτσι, η τρέλα. Όσμπολτ από Λεβαδιακό. Λίγει το συμβόλαιο. Ο Όσμπολτ, αν ο Παπαδόπουλος πάει στον Άρη, θεωρώ ότι τον Όσμπολτ και τον Μάγνουσον θέλει να τους πάρει μαζί του. Αυτό γνωρίζω, αυτό πιστεύω και αυτό λέω. Για Χαριλάου και Τούμπα, τα εισιτήρια να είναι ίσα βάρκα, ίσα πανιά, όσα πάρουμε να δώσουμε. Μακάρι να αφήσει η αστυνομία να πάμε και να έρθουμε. Εμείς να πάμε θέλουμε, έχουμε να πάμε πολλά χρόνια και να έρθουμε. Εγώ έχω πάει ευτυχώς και στα δύο γήπεδα ως φιλοξενούμενος.
4: Εγώ δεν έχω πάει σε κανένα.
0: Πού θα κυμαίνονται τα συμβόλαια των παικτών, πιστεύετε? Μάντζο δεξιά, Ντοσένα αριστερά. Αγκαχόβα αριστερό εξτρέμ. Ο Μπαφέ Μάρτιν δεξιά εξτρέμ. Ακόμα 32 χρόνια πρέπει να είναι.
1: Ο Κότσα τερματοφύλακα. Όχι. Όχι ο Κότσα. Ο Τσόα τερματοφύλακα.
0: Ο Τσόα πάλι στο πάρει. Μα έχουν τραυματιστεί δύο μέχρι να κάνει τερματοφύλακε. Είναι τερματοφύλακα τη Σαββέ στην Πορτογαλία, η οποία πέφτει. Αλλά δεν έχει κάνει κακή χρονιά και θα ξανά είναι στο Μουντιάλ, φίλε. 0-1 η Λάρισα. Τι γίνεται τώρα, μπαίνει φωτιά. Ο Πανετολικός λοιπόν.
1: Όχι, είναι Πανετολικά, αλλά μην το κάνει αυτό, ρε
0: Πανετολικά. 0-1 Λάρισα, βαθμολογία τώρα. 30 Τρίπολη, 29 ΑΕΛ, 29 Πανσεραϊκός. 34 από πάνω. Και έχουμε αυτή την αγωνιστική που παίζει τώρα και άλλες δύο. Οπότε αυτό το αποτέλεσμα τώρα που υπάρχει είναι το τέλειο για τη Λάρισα.
1: Το Πανετολικό, ναι, αν κερδίσει ο Πανετολικός, αν το γίνει ανατροπή, σώζεται ουσιαστικά.
0: Δεν νομίζω να κινδυνεύσει τώρα, εντάξει. Άμα χάσει η Λάρισα σήμερα ή δεν κερδίσει, φυλάκια έπεσε.
1: Φίλες μου, Πανετολικός.
0: Αν το άλλο λήξει χ και η Λάρισα κερδίσει, έχει πιθανότητες η Λάρισα βέβαια για να μείνει. Ο σκόρερ της ΑΕΛ είναι ο Τούπτα. Τι άλλο να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή, ρε? Τι άλλο να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή? Τι άλλο?
1: Για τον Τούπτα λέγαμε, έβαλε γκολ.
0: Ανακοινώσαμε μεγαλομέτωχο Χωμονεβασιώτη.
1: 1-0 Αστέρας.
0: 1-0 Αστέρας. Ανακοινώσαμε. Ρε παιδιά, είσαι σίγουρος?
1: Έτσι λέει το Σοφασκορ.
0: Ναι. Ανακοινώσαμε εδώ live Μονεβασιώτη μεγαλομέτωχο και ματζάνε μονητή. Έτσι δεν είναι? Απλά η ανακοίνωση έγινε λίγο αργά και δεν πρόλαβα να πάω μαζί μου ιταλική σημαία. Λοιπόν, άμα γίνει 1-0 και με 10 Πασαραϊκός, είναι τα πράγματα πολύ συχτά. Είναι πολύ συχτά, αλλά ακόμα δεν το έχει βάλει γκολ. Μεγάλη ευκαιρία γράφει. 1-0 Αστέρας Τρίπολης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα τώρα... με σκόρερ τον τραγικό στη σεζόν και καταπληκτικό στα play out Μακέντα.
1: Άρα τώρα πώς πάει η βαθμολογία?
0: 32 η Τρίπολη, 29 η ΑΕΛ, 28 η Σέρες. 34 Πανετολικός. Όχι, η ΑΕΛ με τίποτα. Θέλει ήχη ή αν νικήσει κάποιο διπλό. Δεν δίνουμε διαρκείας. Δεν δίνουμε διαρκείας.
1: Διαρκείας δεν
0: μόνο
1: δίνουμε.
0: Από το Instagram δίνουμε σήμερα. Δεν έχει Ηρακλής πας. 2-0 ο Ατρόμητος στην Κηφισιά. Το γκολ ο Μπάκου.
1: Ό,τι είπαμε γίνεται μεταξύ. Εγώ θέλω συγγνώμη.
0: Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις.
1: Απλά έχω μεγάλη αδυναμία στον Πανετολικό. Έχω πολλούς φίλους και θέλω να πάω και εκδρομή του χρόνου.
0: Πανετολικάρα, εκδρομάρα του χρόνου. Να έρθουν να πάμε να γουστάρουμε.
1: Τώρα θα πάει το Πάσχα Βόλτα εκεί για κάποιες.
0: Θέλω το Ηρακλής να είναι παντού, να είναι όλοι εκεί και εγώ θέλω να πάω τις εκδρομές μου σαν οπαδός του χρόνου. Θα το ήθελα πολύ. Θα το ήθελα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε παιδιά. Μάχη της παραμονής που ελπίζουμε ο Ηρακλής του χρόνου να το βλέπει ως,
1: άχι, ρε.
0: Ως θεατής του 9-14. Βέβαια, ξέροντας τη δυσκολία της επανόδου μετά από χρόνια στην Εθνική, ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να ξεπεράσει την ένατη θέση ως ακατόρθωτο. Θα παλέψουμε, πρέπει να είμαστε όλοι κοντά στην ομάδα, να δώσουμε όδηση στον πρόεδρο να τα καταφέρει. Έτσι και αυτός και εμείς και η ομάδα. Είναι δύσκολο. Έτσι. Μονεβασιώτη του Βλάχοβιτς λέγει το συμβόλαιο. Ξύπνα. Κατάλαβε. Πώς θα ανοίξει μετά την ομαδική? Να γράφουν τέτοια να πει ο άλλος, ναι. 12.000 διαρκείας. Λοιπόν, Μακέντα σκόρερ, έτσι τα είπαμε αυτά, παιδιά. Την κόκκινη του Πασαραϊκού την είδατε, μην τη δείτε. Παιδιά, δεν έχουμε δει τίποτα, έχουμε κομπεί. Θα τα δούμε μετά και θα κάνουμε σουσού.
1: Δεν έχω βάλει ακόμα τα monitor εδώ μετά.
0: Λέω, σκέφτομαι, τώρα σιγά σιγά που ξεκινάμε, λες να κάνω κανένα live που και που μόνος μου. Κυριακή δηλαδή που δεν έχει εκπομπές στο Ηρακλής Radio.
1: Δουλειά δεν έχουμε να ερχόμαστε εδώ να.
0: Όχι, ρε, μόνος μου σπίτι, TikTok. Δεν έχω, το έχω σβήσει. Είπα ότι 2 μήνες μετά που θα πάρω το κινητό θα σβήσω το TikTok, ούτως ώστε να ηρεμήσω το κεφάλι μου. Και μετά 23 Μαΐου θα το ανοίξω. Και δες πως έπεσε. 23 Μαρτίου πήρα το κινητό που μου κάνε δώρο Μονεβασιώτη, επειδή είμαστε και στο πέρολ της ΠΑΕ.
1: Καλά είναι. Έτσι.
0: Δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε αυτά. Ορίστε, παίρνουμε τηλέφωνο.
1: Πάλι καλά.
0: Καλησπέρα σας.
5: Έλα, τι γίνεται?
0: Α, χιλιάδες χρόνια να κλείσω.
5: Καιρό έχω να εμφανιστώ.
0: Έχεις καιρό να εμφανιστείς. Αλλά πάντα στα μεγάλα γεγονότα είσαι παρόν.
5: Λοιπόν, μια παράκληση θέλω στον αγαπητό και αγαπημένο πρόεδρο της ΕΠΟ.
0: Ναι.
5: Θέλω του χρόνου, αν μπορεί, ναι, να βρει μια καλύτερη ημερομηνία για την διεξαγωγή του τελικού κυπέλλου. Γιατί ο Ηρακλής όντας πεμπτοέκτος θα έχει ενδιαφέρον μέχρι το τέλος για το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Κάτσε, μην γίνει αναδιάρθρωση και έχουμε άλλα πράγματα του χρόνου, έτσι.
5: Πολύ χαρούμενος με την ανακοίνωση, Ματζάρη.
0: Πάρα πολύ, κι εγώ.
5: Έντισον Καρβάνη κοντά στο Ηρακλή, 500 χιλιάρικα αγοραστική αξία, λέει το κάνσερ μας.
0: Μάλιστα.
5: Τι είναι, αν κάνουμε ένα δέρανο, να βγάλουμε ένα.
0: Ναι.
5: Από τα donate θα το βγάλουμε.
0: Σωστά. Σωστά, ναι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
5: Επιτέλους, ειδικά εμείς που είμαστε μικρότεροι, ένα καλοκαίρι που το περνάμε ήσυχοι και προσπαθούμε να δούμε πώς εφαρμόζεται το 3-5-2 στη σύγχρονη εποχή.
0: Για
5: να ασχολούμαστε με πορείες και, αδειοδοτήσεις. Το πρωί συζητούσαμε τα παιδιά εκεί στο σερβερ που έχουμε. Μάλιστα. Έλεγα ότι η πρώτη μου εκδρομή είναι Εθνικός Γαζόρου Ηρακλής.
0: Τέλεια. 1-1.
5: Όχι, το κύπελο. Με την Κολάρα και την Κυριακή.
4: 1-2. 1-2 με ανατροπή. Και εγώ ήμουνα.
0: Ναι. Ανατροπή, νομίζω. Έχω πάει στο Γάζορο σε 1-1-1.
4: 28 Οκτωβρίου ήταν.
0: 28.
5: Ναι, με εκείνο το πανό το ωραίο που έλεγε Δευτέρα και Παρασκευή και κάτι περίεργα.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Που αναφερόταν, ας πούμε, σε οικογενειακά.
5: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Επιλεκτική αμνησία.
0: Ωραία.
5: Αυτά όλα καλά, όλα καλά.
0: Να είσαι καλά.
5: Ελπίζω και τον μπασκετάκι να.
0: Όλα καλά θα πάνε. Θα πάνε όλα καλά.
5: Και η μεγάλη μου καψούρα, λέω αυτό και κλείνω.
0: Ναι.
5: Το χάντμπολ, έτσι. Πρέπει να στηρίξουμε το χάντμπολ.
0: Το χάντμπολ έκανε μια απορία πολύ καλύτερη από ό,τι περίμενε οποιοδήποτε. Και φέτος πάει όλοι καρφί για άνοδο. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι συνεργάτης εκεί θα είναι το αναδόμησης μασάζ.
5: Δεν γίνεται όλοι οι λεζάντες και οι φιλοξενούμενοι της πόλης να κάνουν ιστορίες εκεί, να μαζεύουν 12,5 άτομα στον τελικό που παίζανε και εμείς στον τελικό Β' Εθνικής να γεμίζουμε όλα τα κλειστά και να μην είμαστε και εκεί στην Α1.
0: Μάλιστα.
5: Χαιρετισμούς, 1000 χρόνια Ηρακλής.
0: 1000 χρόνια, αδερφέ μου, 1000 χρόνια. Να είσαι καλά. Λοιπόν.
4: Τι έχουμε κανένα είδηση. Φίλε, για μηχανάκι, να κληρώσουμε μηχανάκι. Νομίζω θα σπάγαμε τα μία να το κάναμε αυτό.
0: Λες.
4: Να βρούμε ένα μηχανάκι να το κληρώσουμε. Βασικά και να μην βρούμε πάλι να το κληρώσουμε. Γιατί οι άλλοι που είχαν.
0: Χωρίς να
4: δώσουν. Κληρώσανε, το δώσανε.
0: Φτάνει, ρε. Θέλετε το ένα, θέλετε το άλλο, θέλετε και το βέλιο. Με δύο λάμδα είναι, φίλε. Κληρώστε μηχανάκι, τέλεια. Κοιτάξτε να πάρουμε κανένα νέο, αφήστε τα παπούτια για τον πάγκο. Σωστά. Θυμάται κανείς το πρώτο μάζο με Γάζαρο να φοράνε μπλε και εμείς. Ναι, 3-3 με κρυβοκάπιτσο ο Ηρακλής. 0-1, πανηγύρασμα με σαν τρελή και τελικά είχαμε φάει γκολ. Δεν το είχαμε βάλει όπως νομίζαμε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ στα μάτς. Συνεχίζει 0-3, 1-0 η Τρίπολη, 0-1 η Λάρισα, 1-0 η Θέλτα τη Λεβάντε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Τι ώρα είναι, 8:28. Τι έχουμε εδώ τώρα που έχουμε. Περάσαμε 317 like. Νομίζω ένα από τις καλύτερες μέρες. Αν εξαιρέσουμε τώρα κάτι συνεντέξει μου, Νεβασιώτη και λοιπά. Έχουμε τηλέφωνο, να το σηκώσουμε. Καλησπέρα.
6: Ναι, καλησπέρα παιδιά.
0: Γεια χαρά.
6: Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, φίλε, να είσαι καλά.
6: Θα πούμε και με τα παιδιά μας στο πάρτι.
0: Σας περιμένουν, βέβαια. Να σας γνωρίσουμε, να μας γνωρίσετε.
6: Έτσι. Λοιπόν, δύο πραγματάκια πέρα. Εγώ θα ήθελα 30 φίλο Τσάπρα. Έτσι, δεξιμπάκ.
0: Πάρα πολύ καλός παίκτης. Δύσκολο πολύ. Νομίζω ότι.
6: Αν και νομίζω Παναθηναϊκός ακούγεται.
0: Νομίζω ότι είναι στον Παναθηναϊκό και θα έχει και θέση.
6: Λοιπόν, συγχαρητήρια να πούμε στο Μονέ για τη μεγάλη κίνηση. Και βέβαια. Παιδιά, ήθελα να πω πόσο μπούφι νιώθουμε σήμερα που μαλώναμε πριν ένα μήνα εκεί στο chat για τα διαρκείας. Έτσι. Είναι ακριβά, όχι είναι έτσι, είναι αλλιώς. Όταν δίνουμε, ας πούμε, 250 ευρώ και να πάμε στους Μετάλλικα και στους Άρο Μίτεν και τα 300, ας πούμε, για τον Ηρακλή του Ματσάρη, μας φαίνονται πολλά.
0: Και είναι πολλά. Αλλά
6: είναι πολλά, αλλά και κρίνια είναι πολύ. Κάθε, είναι
0: βέβαια, το κάθε πράγμα, όταν βγάζει νόημα, το δέχεσαι. Έτσι. Βγάζει νόημα αυτό το πράγμα.
6: Έτσι. Δυστυχώς είμαστε, ο Ηρακλής έχει τα καλά του, έχει και τους τύπους που εγώ θυμάμαι, παιδιά, σε μια εκδρομή, ο άλλος μάλλον είναι μόνο το λεωφορείο, γιατί έρχεται ο Σντόπς, δεν ταιριάζει στον Ηρακλή.
0: Σαν παίχτης.
6: Όταν έπαιζε τότε εκείνη τη χρονιά τη μαγική. Λοιπόν, γι' αυτό θα έλεγα να μην ανοίξει το τσάτ, παιδιά, γιατί α πούμε θα είναι ο Καβάνη στο αεροδρόμιο και θα γράφει άλλο: δεν μ' αρέσει, είναι παππού.
0: Δεν μ' αρέσει, γιατί πήρα τον Καβάνη, πάρτε το. Ναι.
6: Λοιπόν, παιδιά, και πάλι συγχαρητήρια. Όλοι να στηρίξουμε την ομάδα, παιδιά, και όλα τα βήματα όσο μπορούμε. Και να τα λέμε στο πάρτι.
0: Να σε καλά, χίλια χρόνια να κλείσει, ωραίο. Για χαρά. Υπάρχει βάρ στο Πανετολικό ΣΑΕΛ, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να μα διαφωτίσει κάποιο φίλο. Τι συμβαίνει? Και ο Μπελότη μένει ελεύθερος. Ορίστε, στα λόγια μου έρχεστε.
4: Και εγώ βλέπω εδώ βάρ για να δούμε. Βάρ για την ΑΕΛ. Δεν ξέρω βασικά αν τη σημαίνει κάτι αυτό.
0: Τίποτα, παίζει μπάλα.
4: Τίποτα, ναι, και εγώ αυτό.
0: Βλέπω. Τίποτα, προχωράμε. Για βάλε τώρα. Πήρες διαρκείας στην μπάλα. Ναι, θα πάρω, δεν θα πάρω. Όσοι πήρατε θα απαντήσετε ναι. Όσοι θα πάρετε θα πάρετε. Και όσοι δεν θα πάρετε θα πάρετε. Που δεν είναι κατακριτέο να μην πάρει κάποιος. Απλά εγώ σαν Αφόπουλος Παύλος και Φουκαριάρα εδώ εκπομπή λέμε ότι καλό είναι όποιος μπορεί να πάρει διαρκείας. Είναι 8.30 ώρα. Ένα μισάωράκι είμαστε ακόμα μαζί. 9 παρατέρτο. Θα κλείσουμε τα σχόλια και θα δούμε τι μπορεί να...
4: Γιατί λέει όνομα Κουκούλας είναι? Α, αυτός που μιλούσες τώρα δύο όνομα Κουκούλας.
0: Άλες.
4: Φίλε,
0: μα κουκούλα εσύ είσαι! Θεέ!
4: Πρώτος!
0: Απλά στείλε και πες είμαι εγώ! Καλησπέρα!
7: Καλησπέρα!
0: Γεια χαρά!
7: Πολύ μεγάλη κίνηση, εντάξει, δεν το συζητούμε.
0: Συμφωνώ.
7: Απλά θεωρώ ότι με το σύστημα που παίζω συγκεκριμένος ότι θα χρειαστούν καλές μεταγραφές κυρίως για τις πλευρές και για το κέντρο.
0: Θα δούμε τι σύστημα θα παίξει. Δεν είναι βέβαιο ότι θα παίξει 3-5-2. Επίσης, γενικά, ούτως ή άλλως και 10 παίχτες να μένανε, θα παίρναμε τουλάχιστον 17 παίχτες.
7: Αυτό είναι δεδομένο. Απλά λέω τώρα ούτως ή άλλως, γιατί από ό,τι φάνηκε τον budget ανεβαίνει. Εγώ αυτό θεωρώ σαν κίνηση επιστροφής.
0: Άμα κάνεις budget όπως ο Πασεραϊκός χιλιάρισα φέτος.
7: Καλά, αυτό είναι δύσκολο.
0: Δεν θα ερχόταν ο Ματζάρι. Δεν θα ερχόταν ο Ματζάρι.
7: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι άλλαξαν τα πράγματα. Κάτι άλλαξε εκ των έσω. Άλλαξαν οι απόψεις. Όλη διαρκείας και μακάρι του χρόνου από νωρίς το Καφτατζόγλιο για να στηρίξουμε όλο
0: πνεύμα. Μακάρι, μακάρι, επειδή πρέπει να πιέσουμε κι εμείς σαν λαός να γίνει το Καφτατζόγλιο.
7: Ακριβώς, γιατί οι διαδικασίες στην Ελλάδα είναι δύσκολες.
0: Έτσι ακριβώς, προσπαθώ να κάνω κάποια τηλέφωνα αυτά, να βγάλω κάποια άκρη. Οι πληροφορίες έρχονται συγκεκριμένες με το σταγονόμετρο. Τώρα, ειδικά που ήταν και ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, προσπαθήσαμε να βρούμε άκρη και μας απαντούσαν, ξέρεις, λίγο. Τι γίνεται, χώρισες, είμαι καλά. Έφαγες, είμαι καλά. Αυτό ακούμε ως επιτοπλίστων.
7: Α, όρισες απαντήσεις κλασικά. Αν ήταν για άλλες ομάδες, όπως τότε καλώς ήρθατε στο σπίτι σας και τα λοιπά, τώρα θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει. Εμείς είμαστε εδώ και θα το αλλάξουμε αυτό.
7: Ακριβώς. Ακριβώς. Χίλια χρόνια Ηρακλής.
0: Χίλια χρόνια αδερφέ, να είμαστε καλά. Θέλω να πω κάτι ότι ο Πανιώνιος ανέβηκε πέρσι πρόπερσι σε πολλά αθλήματα, δυνάμωσε, πήρε χορηγίες, έκανε και ξαφνικά νόμιζε ότι είναι υπερομάδα και τι έκανε, δεν ανέβηκε στην μπάλα, έπεσε στο μπάσκετ. Ωραία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η έπαρση μόνο κακό δημιουργεί και τα διαλύει όλα. Εμείς πρέπει να είμαστε με την μπάλα χαμηλά, έτσι, να ξέρουμε τι μας γίνεται και βήμα-βήμα να μεγαλώσουμε και να κάνουμε τον Ηρακλή αυτό που πρέπει να είναι. Λοιπόν, στο 72 των αναμετρήσεων. Τρίπολη Σέρες 1-0, Πανετολικό ΣΑΕΛ 0-1. Αφορά τον Ηρακλή για να ξέρει ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του χρόνου. Έτσι. Εννοείται ότι αφορά τον Ηρακλή. Βέβαια, πρώτα απ' όλα τον Ηρακλή τον αφοράει ο εαυτός του. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. 43% έχει πάρει, 52% θα πάρει, 5% δεν θα πάρει.
4: Το Μακουκούλα τον είχα πετύχει στο Πόρτο Καράς.
0: Και.
4: Τον είχα δει εκεί.
0: Μαχοκούλα, σε θέλει εγώ στην εκπομπή, ρε φιλάνε εσύ.
4: Αν δεν είσαι εσύ, ξαναπάρει και πες ότι είσαι.
0: Μπάτζετ 10 εκατομμύρια μέχρι 1.000 διαρκείας. Το μπάτζετ δεν θα είναι 10 εκατομμύρια. Θα είναι περισσότερο. Αυτό ήταν απλά και γίνει πιο βαριά φωνή. Στο μπάτζετ έχω μια ανησυχία. Έλληνες θα έρθουν, θα έρθουν.
4: Ηρεμήστε, ρε παιδιά, ηρεμήστε. Όλα θα γίνουν.
0: Παιδιά είναι νωρίς για μπάσκετ. Απλά τρέχει η ομάδα γιατί θέλει να κάνει πράγματα. Θέλει να κάνει την υπέρβαση.
4: Πού πήρε ο Μακουκούλας τηλέφωνο. Έχουμε καταξιωθεί σαν άνθρωποι.
0: Πραγματικά.
4: Το επόμενο
0: άμα πάρει κι άλλο ο Ηρακλήδας, φεύγω για μένα. Καλά, να νιώσω καλά.
4: Το επόμενο να πάρει Ελένη Λουκά, ξέρεις, πλέον
0: θα βρεις.
4: Καταξίωση για να σε πάρει Ελένη Λουκά.
0: Θα βρεις, θα μας μισεί.
4: Παίρνει τον Ιορδάνη, έλα Ιορδάνη στο Φόγκους. Και άλλους παίρνει, λέει. Και το Τσουκαλά παίρνει, και άλλους παίρνει.
0: Το Χίο. Στον μπάσκετ έχω μια ανησυχία. Όχι, αυτό ναι. Ποιοι θα μείνουν από πέρσι στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρουμε ακόμα. Αυτά όλα είναι βάσει προπονητή. Ο Ηρακλήσος τώρα έχει λειτουργήσει άψογα.
4: Ρε, πήρε ο Μακουκούλας τηλέφωνο, ρε.
0: Έχουμε μείνει εκεί, θα σου λέω μόνο αυτό να ξέρω. Να αναγνωρίζω δηλαδή την κατάσταση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. 23-5-7 η ώρα στο Κατσάνιο, στην πρόσωψη στην Αγίου Δημητρίου, και το ένα του γηπεδάκι. Θα έχουμε για τα παιδιά πάρα πολλά πράγματα. Face painting, παιχνίδια, μουσική, αθλοπαιδιές, θα έχουμε DJ, θα έχουμε φώτα, ήχο, θα έχουμε τα σουβλάκια μας.
4: Τα έχουμε κλείσει αυτά.
0: Μεγάλο μπλου καφέ, ήρα τώρα ανοιχτό, όλα θα είναι όπως πρέπει να είναι. Σουβλάκι, ψωμί, μουστάδα, κέτσα, που έχεις και το σουβλάκι, έτσι.
4: Εδώ βλέπω, φίλε, ότι σε 116 ψήφους το 53% δεν έχει πάρει διαρκείες.
0: Από πετσιά που ακούνε Ηρακλής Ρέντιο, ε.
4: Έτσι, ναι, ναι. Ποιος είναι ο Μακουκούλας, φίλε Θωμά, συγγνώμη.
0: Πάτα Μακουκούλα
4: στο YouTube.
0: Στο YouTube.
4: Και απίλαυσε, απόλαυσε.
0: Απίλαυσε.
4: Δηλαδή είσαι τυχερός, πώς να σου το πω. Τυχερός.
0: Θα τα δεις πρώτη φορά.
4: Ναι. Καλή σε λίγο ο Κόκκινος. Ο Κόκκινος, συγγνώμη. Γρηγόρη, να σε καλά.
0: Δεν ξέρετε την ύπαρξη του Ηρακλής Ρέντιο.
4: Δεν νομίζω, εντάξει, άνθρωπος. Τώρα είσαι.
0: Τι γίνεται, τι να γίνει.
4: Άρα από τους 120 το 53%, πόσο είναι αυτό, φίλε? 120, 53,
0: 67.
4: 60, ναι. Ο Θημιώλας, μην πάρει. Μην ξαναναφέρεις αυτό το όνομα, σε παρακαλώ. Ποιος, φίλε μου, σόλ. Ο Θημιώλας είναι ένας τύπος, κακός τύπος.
0: Τι είναι?
4: Ένας που δεν θέλω βασικά να.
0: Τι είναι?
4: Ένας YouTuber,
0: αυτός που βρίζει τους ταρίφες.
4: Ναι, ναι.
0: Αυτός είναι ηλίθιος.
4: Δεν θέλω χαρακτηρισμούς, δεν θέλω.
0: Ρε φίλε, πάει και βρίζει κόσμο χωρίς λόγο. Για να γελάσουμε.
4: Δεν είναι ότι διαφωνώ μαζί σου. Απλά δεν θέλω, δεν υιοθετούμε, ρε παιδί μου.
0: Το προφάμ τη χάτσι.
4: Ο Θημιώλας. Μακριά από εμάς, μακριά.
0: Υιός μέγα Ηρακλειδέα ο Μακουκούλα.
4: Ακριβώς. Βεργέτη του Ηρακλή θα λέει κανείς.
0: Ποιος είναι?
4: Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του, αλλά όντως ήταν και
0: σύνδεση. Αν πάρει η Λουκά, παίζει να πήγε την εικόνα πίσω. Εντάξει, μας τα έχουν πει, ρε παιδιά. Ένας φτιάκας χαμένος.
4: Chris ASMR, συμπαθώ γενικά. Είναι ένας entrepreneur της εποχής.
0: Τι?
4: Entrepreneur. Βρήκε ένα κενό και βγάζει λεφτά από αυτό το κενό. Μπράβο του. Δηλαδή είναι τρομερό.
0: Ποιο είναι το κενό? Φάμπιο, και εγώ το εύχομαι.
4: Τα mukbang videos.
0: Τώρα μην με κάνετε έτσι.
4: Να τρως μπροστά στην κάμερα.
0: Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Μεγάλη επιτυχία.
4: Και ASMR videos, έτσι. Τι? Ωραία, φιλαράκια μου, λοιπόν. Σήμερα.
0: Αυτός που βρίζει μια. Ο Γεματούλης.
4: Ναι, τη βρίζει γιατί. Ναι, τέλος πάντων, είχαν beef.
0: Χριστέ.
4: Τώρα προχτές στο TikTok έκανε battle με άλλους και κοιμήθηκε live στα battle. Κοιμήθηκε.
0: Επιτυχία.
4: Τώρα δεν ξέρω γιατί λέμε για αυτά, αλλά οκ.
0: Άσε βρε τώρα, βρε τηλεφωνικές τώρα, τσούτσες. Έχω λόγο να σου πω ψέματα? Όχι.
4: Μάλιστα.
0: Γεια σου, Σολ. Άμα δεν είναι ο Φελάνος εδώ, ο Σολ με το ζόρι στέλνει μισό μήνυμα. Αν είναι ο Φελάνος εδώ, υπάρχει μια πραγματική αποθέωση. Γεματούλης είμαι εγώ και εσύ, όχι ο Κρίς.
4: Αυτός είναι ο... ο Χρήστος ο μακρινό rebound.
0: Ναι.
4: Γιατί πριν έστειλε μήνυμα, μην αφήσεις τον Κρίς να μπει στο καινούριο σου αμάξι. Και λοιπόν μου λέει την εαυτό.
0: Φανέλα από τιτάνιο που έλεγε και τεράστιος Μακουκούλας.
4: Από τιτάνιο, έτσι.
0: Θέλω κολάσινατς πίσω αριστερά από Αταλάντα 32 χρονών. Τερτιλίνη τεράστια.
4: Έτσι, έτσι.
0: Είδες ο άνθρωπος που.
4: Εντάξει, συγγνώμη, εμείς είμαστε πιο μικροί, ρε φίλε, δεν έχουμε τέτοια ηλικία.
0: Κάποιος παίρνει τηλέφωνο.
4: Ωραία.
0: Πάρουμε εμείς ένα τηλέφωνο σε λίγο. Καλησπέρα! Καλησπέρα! Ναι! Ναι! Ναι!
4: Το εξηγώ σίγουρα.
0: Ναι, βρε!
4: Μιλάει. Δεν απαντάει.
0: Μια ώρα στο Ηρακλής Ρέντιο, ώρα ανεργίας, έχω πει για τον χρόνο.
4: Όσα θέλεις.
1: Είμαι μεγάλος άνεργος και κυριολεκτικά.
0: Θα έχει φάει δύο γουρνόπουλα, πέντε γύρους και δύο μακαρονάδες και φούσκωσε. Ποιος?
1: Ο Κρίσμαν.
0: Φέρτε Σαχλαμή στην εκπομπή να γίνει της πλαστικής κούκλας. Ποιος είναι ο Σαχλαμής?
1: Δεν είναι. Σαχλαμής δεν είναι κανένας. Τον κύριο Ασλαμά, μάλλον. Κύριο Μάριο, το φίλο μας.
0: Όχι, με Όλγα Τρέμι μπορώ να του φέρω μαζί. Γνώμη για μπαμ που πάγαμε
1: φίλε. Φίλε, τώρα είμαστε δύσκολα με την μπαμ.
0: Τι δύσκολα.
1: Γιατί κέρδισε 6-1 ο Παύλος Μελάς και έχει τον goal difference. Οπότε η μπαμ θέλει οπωσδήποτε νίκη, διπλό ισοπαλή, αν χάσει με οποιοδήποτε σκορ.
0: Και από τον Παύλο Μελά παίρνουν μαζί και όπως κερδίσει ναι, ανεβαίνει.
1: Ναι, ισοβαθμία ανεβαίνει ο Παύλος Μελάς. Οπότε δεν πρέπει να χάσει. Πάει για δύο αποτελέσματα. Μέσα στον Παύλο Μελά την Κυριακή, 5 ώρα νομίζω.
0: Ο Δημήτρης ποιος είναι? Πού μπορεί να ζητήσει να πάρει ο Δημήτρης ακούει πεντάρα.
1: Φελάνος, ρε.
0: Α, ο Φελάνος, προσωστά.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη επιτυχία για την Μπαμ.
0: Άλλο κοιμήθηκε πάλι live, μα σαν τον κρύο. Μαλάκα, είσαι με τα καλά σου.
1: Είναι από τι αλλεργίε, ρε. Έχω γενικά. Φτερνίζομαι, είμαι κοιμάμαι, τα κλείνω στα μάτια μου. Έκλαιγα πριν.
0: Πάρε ένα τηλέφωνο λίγο να βγάλουμε έναν άνθρωπο.
1: Τι να πάρω ένα τηλέφωνο?
0: Πάρε το τηλέφωνο. Α, εγώ πρέπει να πάρω.
1: Τι?
0: Θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Πάρε ό,τι θέλει. Μποτρίνη, τώρα αυτό είναι σοβαρό, σοβαρό σχολείο είναι αυτό, Κρίς. Είναι ως...
0: Είναι αυτά και φτεδάκια, σαν κακά που κανείς μικρό είναι.
1: Έτσι έλεος, δηλαδή είναι σε τσουκάκια αυτά.
0: Λάθος πάτησα, αγάπη μου.
1: Ναι, με την ανεργία γενικά.
0: Τι κάνω?
8: Ο αριθμός που καλέ...
1: Γεια σου φίλε κάτω από την Κύπρο. Ματζάρι, ματζάρι, ματζάρι. Γεια σου, καλή εξεταστική σου εύχομαι φίλε μου.
0: Χαιρετίσματα στην Κύπρο, γεια σου Τρίο, γεια σου Κλέο. Βοηθάτε τόσο πολύ και οι δύο και όλοι οι κυρίες.
1: Πιέσεις κανένα τσάι, GM. Ναι.
0: Κώστα! Ετοιμάσου.
1: Και ο Κώστα παίρνει.
0: Τον Κούση.
1: Α, οκ. Okay. Το ξέρει ο άνθρωπος να το παίρνει. Είδα το σηκώσει και.
0: Γεια σου, Κώστα!
9: Τώρα που τελειώσατε, με παίρνετε.
0: Ρε φίλε, το γλυκό στο τέλος δεν το τρώμε.
9: Ναι, ναι. Το κερασάκι στην τούρτα.
0: Α, μπράβο. Τι γίνεται,
9: ε? Και εγώ παλιά το 2001.
0: Τι άσε τώρα, αφού ξέρει. Πώς είσαι?
9: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ξέρω τώρα δεν υπάρχουν πολλά ονόματα κλπ. Επίσης ξέρω ότι τα λες όλα.
9: Τα είπες όλα, σε άκουσα, τα είπες όλα.
0: Εγώ θέλω να μία αίσθηση για το πρωτάθλημα που έρχεται, θα κατέβουν οι ομάδες, δεν θα κατέβουν, τι γίνεται.
9: Να το δώσουμε λίγο να γράψω κάτι.
0: Ό,τι θες.
9: Λοιπόν, ένα-ένα. Καταρχήν τα είπες όλα, παίζουμε σίγουρα FIBA.
0: Ωραία.
9: FIBA Europe Cup, σίγουρα.
0: Okay.
9: Γίνεται προσπάθεια να αναβαθμιστούμε στο BCL.
0: Εκεί αν αναβαθμιστούμε, αναβαθμιζόμαστε με προκριματικό γύρο.
9: Θα είναι τεράστιο άμα γίνει αυτό.
0: Ωραία.
9: Huge που λένε κάποιοι
0: φίλοι. Αν αποκλειστείς από το προκριματικό, πας FIBA.
9: Ναι, παίζεις έτσι κι αλλιώς δηλαδή FIBA. Όμως, για να γίνει αυτό πρώτον πρέπει να φύγουν κάποιοι από πάνω.
0: Η Μύκονος, ας πούμε. Ναι. Ο Κολοσσός, ναι. Okay.
9: Ένας από τους δύο δεν θα πάει. Η Μύκονος μάλλον δεν θα πάει.
0: Έτσι, ναι, ωραία.
9: Και επίσης θα πρέπει να δώσει έγκριση FIBA στο γήπεδο.
0: Okay.
9: Από τα δικά μου χρόνια θυμάμαι και θυμάστε ίσως τότε είχε γραφτεί, δεν θυμάμαι, ότι είχαμε κάνει προσπάθεια τότε να γίνουν οι πρώτοι αγώνες στο Παλέ, αν θυμάστε.
0: Νομίζω ότι τώρα με αυτά που έχει κάνει μπορεί να παίξει το FIBA σίγουρα.
9: Τώρα σίγουρα το γήπεδο δεν έχει καμία σχέση με τότε, εννοείται.
0: Για το BCL αυτό δεν το γνωρίζω.
9: Αλίμονο, για το BCL είμαστε πάλι δύσκολα από ό,τι μου λένε, όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει. Είναι 2.600 το γήπεδο.
0: Ναι. Δηλαδή στα χαρτιά. Στην αλήθεια είναι 3-3,5.
9: Στην αλήθεια είναι 3,5.
0: Ναι.
9: Τα καλά μάτς.
0: Σωστά.
9: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που είπες. Που όντως η ομάδα θα παίξει FIBA 99%. Και είπαμε, αν παίξει BCL θα είναι huge, θα είναι τεράστιο. Εάν εφόσον και αυτό γίνει. Τώρα. Είπε στην είδηση, με έκοψε, πήγα να την πω για το Λούκιτς, να ζήσει, να ευτυχήσει για το γάμο. Σήμερα.
0: Ξέρουμε κάτι τίτλο... για μπάτσελορ, ρωτάει ο κόσμος.
9: ξέρω ποιοι θα μπορούσαν να είναι καλεσμένοι. Ή θα μπορούσαν, αλλά όχι, δε, σε κλειστό κύκλο. Αμάν μου είπαν και το όνομα της συζύγου, αλλά τώρα δεν το σημείωσα. Τέλος πάντων, να ζήσει, γερός να είναι. Ήταν, όπως βέβαια έχει γραφτεί, στο Final Four του BCL στην Μπανταλώνα, και δούλεψε για το θέμα αυτό που είπαμε νωρίτερα για το BCL.
0: Μάλιστα.
9: Αναμένεται αρχές Ιουλίου να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να γίνουν κάποιες δουλειές, γιατί μην ξεχνάμε τώρα βέβαια ότι η σεζόν είναι πάρα πολύ μακριά ακόμη στο μπάσκετ. Αλλιώς θα έρθει αρχές Αυγούστου όταν και θα αρχίσει η προετοιμασία της ομάδας. Η ομάδα φυσικά ήδη δουλεύει και δουλεύεται με ΑΙ για την νέα χρονιά. Αυτά που είπες για το διακμά ισχύουν. Ο Νίκος προφανώς και χέρι της εκτίμησης όλων μας για την προσπάθεια που έκανε, ιδίως για το τελείωμα της χρονιάς στην Α2,
0: ναι,
9: για το Final Four δηλαδή, γιατί πρώτου Final Four και πρώτου τελευταίων αγώνων δεν ήταν καλός.
0: Ήταν καλύτερο στην Α1 παρά στην Α2 εξαιρεμένου του Final Four.
9: Στο Final Four, φίλε, ήταν από τους οδηγούς για την άνοδο.
0: Βέβαια.
9: Έτσι, δηλαδή έβαλε 3 τρίποντα από τα 9 μέτρα στους 15 πόντους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Να μην το ξεχνάμε αυτό. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι με το ίδιο κασέ και κακά τα ψέματα στην εποχή του ψυχρού επαγγελματισμού μπορούμε να βρούμε ανάλογους παίκτες αρκετούς. Όμως το ζητούμενο είναι να βρούμε καλύτερους.
0: Έτσι,
9: και όχι ανάλογους. Τα ονόματα που αναφέρθηκαν είτε στο chat από ό,τι διάβασα, γιατί παράλληλα με τη δουλειά και σας παρακολουθώ και διαβάζω και γράφω και να δώσω χαιρετισμού στο φίλο μου το Μακουκούλα.
0: Τέλεια.
9: Πάει πολλά χρόνια πίσω η Κολόνια, γνωριζόμαστε από παιδάκια.
0: Μας έδωσε και το έτσι ότι θα είναι 23 του μηνός εδώ με τα παιδιά.
9: Μπράβο του. Εμένα τα δικά μου μεγάλωσαν, αλλά εντάξει, μπορούμε να κάνουμε ένα face painting. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι Λούντζης δεν υπάρχει.
0: Ναι, σωστά.
9: Για δύο λόγους. Πρώτον, το παιδί είναι ακόμη τραυματίας, αλλά γυρίζει τον Αύγουστο. Δεύτερον, είπες ότι έχει συμβόλαιο με τον Πανιόνιο. Τρίτον, το συμβόλαιό του είναι πολύ μεγάλο. Τέταρτον, ο Πανιόνιος ακόμη νομίζει ότι θα ανεβεί. Θα παίξει στην Α1.
0: Μ' αρέσει αυτό.
9: Δεν θα παίξει. Από ό,τι μου λένε, τουλάχιστον από τη Λευκάδα και από τα Ιωάννινα.
0: Ναι, τα Ιωάννινα δεν γίνεται να παίξουν. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο.
9: Το Ιωάννινα το δήλωσε σήμερα και ο Θανάσης για πλαίσιο στο ραδιόφωνο της ΕΟΚ. Θα παίξουν στο γήπεδό τους, που είναι μικρό. Θα γίνει μια ανακατασκευή όπως η Μύκονος. Και ελπίζουν και πιστεύουν ότι θα παίξουν κανονικά στο γήπεδό τους. Το πρόβλημα των Ιωαννίνων δεν είναι τα λεφτά. Είναι το γήπεδο.
0: Μπράβο.
9: Μόνο. Έχουν λεφτά. Έχουν τον κύριο Σεπετά, έχουν τον Βίκο, το λέει και η λέξη. Η μισή Ελλάδα πίνουμε νερό Βίκος.
0: Όλοι οι Α1 ή Α2 και οι διοργανώσεις Βίκο πίνουν πάντως.
9: Εντάξει. Τώρα κάναμε και εμείς διαφήμιση να μας στείλουν ένα τιμολόγιο, αλλά να το στείλουν μόνο εμείς. Ναι. Γιατί και το ραδιόφωνο θέλει ενίσχυση, αλλά σε κάθε περίπτωση τα καταψέματα έτσι είναι. Δεν έχουν πρόβλημα από λεφτά. Είχαν το πρόβλημα αυτό της γηπεδότητας. Τώρα, και άλλωστε έχουν και εναλλακτικές. Έχει γραφτεί ότι μπορεί να παίζανε στην Άρτα.
0: Ναι.
9: Στην Άρτα, μπορεί να παίζανε στην Καρδίτσα, που έμαθα εγώ τη ρώτησαν. Ναι, και είναι μακριά σχετικά, αλλά ξέρω εγώ. Να πω και κάτι τώρα, μια που μας ακούνε και στα Γιάννη οι φίλοι μας. Δεν έχουν την ψυχική σύνδεση αυτή η ομάδα με τα Γιάννενα στην οπαδική. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Δεν είναι πας Γιάννενα.
9: Δεν είναι πας Γιάννενα και μάλιστα κατηγορούνται και κατηγορήθηκαν ότι ως δίκος και ως πλούσιοι και ως ξέρω εγώ σωματείο, ας πούμε, ρε παιδί μου, με δύναμη κτλ. Δεν βοήθησε τον μπάς στα δύσκολα. Το βλέπω τώρα αυτά, εγώ τα βλέπω από τα σχόλια στα φόρουμ τους.
0: Μπράβο.
9: Όπου η ομάδα ενώ ανέβηκε.
0: Έχεις κάνει εμβελεχή έρευνα, έτσι. Τώρα όχι αστεία, δεν αστείευουμε τώρα, σοβαρά μιλάμε.
9: Καλά, τι κάνουμε.
0: Σωστά.
9: Η ομάδα ενώ πέτυχε η μεγάλη, ας πούμε, ήταν σταθμός τότε, ανεβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά του ελληνικού μπάσκετ ομάδα από την Ήπειρο. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Έτσι.
9: Έτσι, ολόκληρη τώρα δηλαδή η περιοχή της χώρας μας και τόσο, ας πούμε, με ανάγκη να προβάλλεται και να στηρίζεται και γιατί κρατάει θερμοπύλες. Πρώτη φορά το ελληνικό μπάσκετ έχει ομάδα τα Γιάννα. Αλλά
0: όχι
9: τα σχόλια για την άνοδο και την επιτυχία λέγανε ότι, παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν έχετε καμία σχέση με τα Γιάννα και δεν βοηθήσατε. Και ενώ η ομάδα διαλύθηκε, εσείς και τα λοιπά. Ξέρεις, τώρα τα γνωστά που δυστυχώς στην Ελλάδα, σε κάθε πόλη, σε κάθε ομάδα, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε σπίτι, πάντα έχουμε αυτή την εσωστρέφεια. Πάντα έτσι. Θα μαλώσουμε για κάτι. Εδώ μαλώσαμε για το Ματζάρι, τον βγάλαμε γέρο και τα λοιπά. Τώρα κολοτουμπέ.
0: Τώρα έγινε νεότερος.
9: Ναι, τώρα είναι.
0: Μπέζαμε μπάτον.
9: Μετά μαλώναμε τα Ματσάρι ή Ματζάρι, μακάρι να μέναμε εκεί. Τέλος πάντων. Η Λευκάδα σήμερα έχει γενική συνέλευση αυτή τη στιγμή. Μίλησα με τον πρόεδρο στο πρωί. Θα παίξουν κανονικά, τα χαρτιά τους είναι έτοιμα, το μετοχικό κεφάλαιο είναι έτοιμο. Η Λευκάδα είναι, όπως γνωρίζεις, ίσως γνωρίζεις Παύλο, είναι ερυθρολευκοκρατούμενο νησί.
0: Κάτι ξέρω. Από τη γέφυρα και μετά.
9: Είναι πολύ Ολυμπιακή, με όμικρον γιώτα και με ύψιλον, δηλαδή και πολύ και πολύ,
0: ναι,
9: Ολυμπιακή. Αυτό σημαίνει ότι έχουν και έτσι ένα πυρήνα, ρε παιδί μου, οπαδικό εκεί που συνδέεται και με τη δόξα. Και αυτά τα παιδιά είναι και που κάνουν κουμάντο. Και είναι δηλαδή τρελαμένοι, πορωμένοι, δοξίτες και τα λοιπά. Δεν θα αφήσουν την ομάδα, λένε, να μην παίξει ενώ ανέβηκε και πάλι στην Α1.
0: Θεωρώ από αυτά που ακούω και από αυτά που λες ότι θα παίξει.
9: Έτσι λένε. Τώρα εντάξει, οι φίλοι μου οι Πανιώνοι δεν το λένε επισήμως φυσικά, λίμωνο να το πει ομάδα.
1: Γενικά
9: όμως τα πηγαδάκια ψιλοθεωρούν σίγουρο ότι θα παίξουν στην Α1.
0: Δεν νομίζω. Αλλά νομίζω ότι είναι
9: δεν νομίζω. Και εγώ
0: πρόλογος
9: δεν νομίζω.
0: Για να είναι ήρεμα τα πνεύματα.
9: Δεν νομίζω και εγώ. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, αυτό που είπες για το Where ισχύει. Ο Where μάλλον θα μείνει. Έχει χαμηλό κασέ. Έχει ένα αγωνιστικό προφίλ που εντάξει, μπορεί να μην τη βάζει από κάτω, μπορεί να μην βάζει βολές, αλλά θα σπρώξει, θα τρέξει, θα κουτρουβαλιστεί, δεν θα μιλήσει, θα κάνει φάουλ, θα κάνει κανένα άλλο κάρφωμα, θα κάνει καμιά τάπα κτλ. Δηλαδή τα καλά του σε σχέση και με το κασέ του, πολύ σημαντικό. Λες ότι του δίνει μια θέση στην εφτάδα το
0: πλέον. Άμα πάρεις ένα βουνό, άμα πάρεις ένα.
9: Θα πρέπει να πάρεις βουνό τώρα.
0: Έχεις το Where, θα πάρεις και έναν Έλληνα.
9: Δεν γίνεται με δεν πάρεις βουνό. Τώρα κακά τα ψέματα, μετά την αποχώρηση του Φόρμαν, οι ξένοι όλοι, εκτός από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ήταν όλοι αντίο ζωή. Χάρηκα πολύ για τη συνεργασία.
0: Αντίο ζωή.
9: Ναι, μ' αρέσει που με είδατε. Περνάμε πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν τραυματίζομαι, δεν παίζω και πολύ.
9: Ας κάνουμε ένα vlog κτλ. Και δεν μπορώ, και δεν το λέω για το παιδί μόνο, όλοι κάνανε, και δεν μπορώ και μπασχετικά, αγωνιστικά, ας πούμε, καμιά φορά. Δεν είναι κακό, ας πούμε, να μην σου βγαίνει ένα τρίμηνο σε μια ομάδα.
0: Όχι, εντάξει. Στον Ηρακλή έκατσε ένα τρίμηνο καλό όλοι μαζί και ένα τρίμηνο κακό πάλι όλοι μαζί.
9: Όπως επίσης, και μια που λέγαμε για το φίλο μας τον Νίκο και τα λοιπά, φεύγοντας ο Φόρμαν, είχαν την ευκαιρία και τα παιδιά αυτά και τα Ελληνόπουλα, τα δικά μας, να κάνουν το step up, αλλά δεν το έκαναν. Η ομάδα θεώρησε ότι θα μπορούσε χωρίς το Φόρμαν και μέχρι να βρει έναν καλό ξένο διάρρη, ότι ίσως την κρατήσουν τα Ελληνόπουλα. Σου λέει, παίξε ρε φίλε.
0: Ψήλος Φίγκουιτς έγινε η φάση όμως.
9: Αντί όμως να γίνει αυτό, δηλαδή κάπου, ας πούμε, και η ομάδα, ρε παιδί μου, όχι έκανε λάθος, δεν δικαιώθηκε στην επιλογή αυτή. Ότι σου λέει, ας παίξουν οι υπόλοιποι για να καλύψουν το κενό του παικταρά. Δεν καλύφθηκε το κενό του παικταρά, έτσι. Ακατασένατα. Εκτός από το Μωραΐτη, ο οποίος έχει κάνει μια breakout σεζόν, και αν ο άνθρωπος.
0: Και μακάρι να μείνει.
9: Και αν έβαζε τα σουτ λίγο παραπάνω, Παύλο, θα ήταν άστο.
0: Συμφωνώ.
9: Έκανε απίστευτη χρονιά με αριθμούς. Πρώτο σε αυτή τη στιγμή σε κλεψίματα, τέτοιο διάβασμα στο παιχνίδι μέσα στην άμυνα κτλ. Δηλαδή τα κλεψίματα του που κάνει δείχνει ότι βλέπει τρεις φάσεις μπροστά.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
9: Το σύστημα. Η assist που κάνει στον. Τον νικητήριο καλά.
0: Ναι, αίρεση. Δύο παίχτες παίρνει πάνω του.
9: Είναι assist ασύλληπτο του playmaker με το αριστερό. Και αν έχει δει, στείνει την ομάδα για να το κάνει το σύστημα αυτό.
0: Έτσι.
9: Του στείνει, δηλαδή φεύγει, το ξαναγυρνάει πίσω το σύστημα, ξανακάνει γύρω-γύρω ο Έντερ Ντέιβις και τον κάνει την assist με το αριστερό. Άρα ο Μωραΐτης πρέπει να μείνει. Αυτό που είπε το Παναθηναϊκό ισχύει. Και για τον Αταμάν τώρα, εντάξει, αυτά είναι πολύ σχετικά, γιατί ξέρεις ότι παίρνει την κούπα, ας πούμε, και δεν τον κουνάει κανένας.
0: Άμα περάσει αύριο το βράδυ.
9: Ναι, βέβαια. Εγώ πιστεύω θα περάσει.
0: Έχω ένα feeling ότι θα περάσει πολύ κιόλας.
9: Το πολύ δεν νομίζω, αλλά.
0: Δηλαδή πιστεύω 78-89, ας πούμε. Μου έχει κάτσει ένα έργο.
9: Εκτικά μπασκετικά θάνει. Εκτικά μπασκετικά είναι για 15 πόντους. Ότι έχει δείξει αυτό και ότι έχουν δείξει οι άλλοι.
0: Βέβαια, η άλλη αρχικά έχει μια ομάδα ένα πλάνο.
9: Ναι, εντάξει. Αλλά τώρα είναι ένα μάτς, είναι φανέλα, είναι ψυχολογία. Είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Εγώ λέω ότι θα το πάρει. Τέλος πάντων, εάν μείνει λοιπόν ο φίλος μας ο Αταμάν, ξέρεις ότι είναι καβάλας άλογο και ότι πει θα είναι νόμος. Θα έχει πάρει δεύτερη Ευρωλίγκα μέσα σε 3 χρόνια. Θα γίνεται χαμός. Θα είναι βασιλιάς. Δεν ξέρω κατά πόσο το θέμα του Μωράιτη, ξέρουμε όλοι ότι συγκρούεται με του Τολιόπουλου.
0: Έτσι ακριβώς.
9: Ο Τολιόπουλος έχει κάνει επίσης το παιδί, παρά το γεγονός ότι δεν τον βάζει. Όποτε έχει παίξει είναι πολύ καλό.
0: Έχει δείξει.
9: Με την εθνική έχει κάνει παπάδες και όλοι λένε ότι θα πάει στον Άρη ή στον ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ μαθαίνω πιο πολύ στον Άρη. Εάν φύγει ο Τολιόπουλος, ο Μωραΐτης θα μείνει.
0: Αν φύγει ο Τολιόπουλος, μπορεί να πάει και έξω, όχι μόνο στον Άρη.
9: Ισχύει. Αλλά τώρα επειδή είναι και νέος μπαμπάς και τα παιδιά και το
0: έχει παιδί, και στη Θεσσαλονίκη αυτό.
9: Ναι, και αυτό. Πιο πολύ, ίσως γι' αυτό το λένε κιόλας ότι μπορεί να μείνει, να ανεβεί η Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, λέμε ότι το ένα είναι συγκοινωνούν το χείο και το άλλο. Δεν νομίζω, ας πούμε, για παράδειγμα, να φύγει ο Καλαϊτζάκης και να πάει και Μωραΐτης και το Λιόπουλος.
0: Σωστά.
9: Έτσι. Ο Καλαϊτζάκης είναι ένα αμυντικό όπλο. Κάθε προπονητής το θέλει, τον βάζει τρία λεπτά μέσα, ρίχνει λίγο αυτό, κανένα φάουλ κτλ. Και τελείωσε.
0: Ωραία. Λοιπόν.
9: Και άλλο είπαμε. Και άλλα έχουμε. Λούτζι είπαμε. Μουράτος επίσης δεν υπάρχει.
0: Σωστά.
9: Ακούστηκε Μουράτος. Παρά το γεγονός ότι πολλοί το συνέδεσαν λόγω της παρουσίας του Γιώργου, ενώ του Πανταζόπουλου, στο Περιστέρι. Ξέρεις τώρα, μερικές ώρες το ρεπορτάζ είναι τι είχε ο Πανταζόπουλος στο Περιστέρι.
0: Εντάξει.
9: Και πάμε και ψάχνουμε, ας πούμε, τους παίκτες που είχε εκεί και τους προπονητές. Τώρα έμεινε ο Λούτζι ευτυχώς. Για να δούμε τι και πώς. Αν και συνεργάστηκε λοιπόν και τον βρήκε εκεί, δεν είναι στη wishlist του Ηρακλείου Μουράτου.
0: Ωραία.
9: Είναι ένα έμπειρο παιδί, εντάξει, παίζει στο Περιστέρι, οκ. Ξέρουμε τις δυνατότητές του, τον εκτιμούμε, τον αγαπάμε. Δεν νομίζω όμως ότι είναι στη wishlist του Ηρακλή. Και κάτι άλλο, νομίζω αυτά. Θες να ρωτήσεις κάτι?
0: Είσαι τέλειος, ακριβώς εδώ που να κάνουμε την κλήρωση και να πάμε στην Ευχή της Παναγίας.
9: Α, είμαστε και για την κλήρωση.
0: Λοιπόν, ναι, θα την κάνουμε τώρα. Δεν είναι με κλήρωση, είναι ποιος έχει τα περισσότερα like.
1: Τον βγάλαμε τον νικητή, εντάξει, είχε διαφορά. Ναι. Τον έχουμε στείλει ήδη μήνυμα.
0: Ωραία, δεν πιστεύω να ξανακερδίσει αυτός.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Κέρδισε το. Έχει κερδίσει, ρε. Ήδη μια φορά.
9: Δώσε σε άλλον.
0: Δες το λίγο πιο πάνω, μίλα με τον άνθρωπο.
1: Όχι, ρε.
0: Ένα ο Πανετολικό στη Λάρισα στο 100. Στο 100, 1-1.
1: Οπα, ο φίλος λέει, μας απάτησε, δώσε το στο γουσού. Άρα δεν το θέλει.
0: Okay.
9: Λοιπόν, επίσης να σας πω.
0: Α, όχι, το δίνει σε άλλον άνθρωπο.
1: Α, Ανδρέας Αμανατίδη.
0: Εντάξει, το δέχομαι. Είναι και αθλητής του Ηρακλείου, Ανδρέας.
1: Ναι, ρε, εντάξει, είναι καλά. Μόλις το παιδί το κέρδισε, άμα θέλει να το βάλουμε σε άλλον.
0: Ναι.
9: Μπράβο στον Ανδρέα. Λοιπόν, θα λέω επίσης ότι, αν είσαι από τις σημειώσεις μου τώρα, ο Κόνιαρης θα πάει στο Μαρούσι.
0: Μπράβο.
9: Το Μαρούσι επίσης θα πάρει ως στέλεχος τον Κώστα Κότσι, ο οποίος ήταν παλιά στην Εθνική και τώρα πήγε στην Ιαπωνία μια χρονιά, ο οποίος είναι ικανός.
0: Θα στελεχωθεί για να μην διαλυθεί.
9: Ο Κολοσσός εκτός από τον Τζιακμά θα πάρει και τον Καμπερίδη από την Καρδίτσα. Ο Σουτέρ.
0: Εγώ είπα στην εκπομπή Περιστέρι. Εκεί, ο Κολοσσός ανεβάζει μπάτζετ. Ή θα βασιστεί σε Έλληνες.
9: Θέλω να αρχίσεις να κουσίζεις λίγο, δηλαδή να είσαι καχύποπτος. Ο Κολοσσός, αυτή η παίκτη που παίρνει, είναι από το ίδιο γραφείο.
0: Α,
9: έτσι. Να ξέρεις ότι πολλές ισορροπίες στο ελληνικό μπάσκετ γίνονται και ξεκινάνε από εκεί.
0: Μάλιστα.
9: Είναι ένα πολύ δυνατό γραφείο. Θέλει να ενισχύσει και τον Κολοσσό. Είναι ο φίλος μας ο Λυκογιάννης εκεί. Ικανότατος προπονητής για μένα, αν και λίγο περίεργος, νευρικός κτλ. Το γραφείο εκεί το συγκεκριμένο έχει, ας πούμε, κάποιους παίκτες. Στέλνει και εκεί να βοηθήσει, όπως έχει και σε άλλες ομάδες, όπως και άλλα γραφεία έχουν σε άλλες ομάδες, και πάει λέγοντας.
0: Ωραία.
9: Και εμείς και αυτοί και εκείνοι και οι άλλοι.
0: Είμαστε σε.
9: Η Μύκονος, πολλά λεφτά. Η Μύκονος.
0: Ναι.
9: Η Μύκονος, πολύ χρήμα στην αγορά.
0: Χωρίς να παίξει Ευρώπη όμως.
9: Χωρίς να παίξει Ευρώπη, η Μύκονος θα ρίξει πολλά λεφτά. 220.000 ευρώ, λέει μια πληροφορία, δίνει στον Κακλαμανάκη.
0: Μάλιστα.
9: Για διαιτές συμβόλαιο.
0: Μάλιστα.
9: Ο Προμηθέας έχει προπονηθεί το Βόβορα και βοηθώ τον Μιχελάκο, που είναι ένα πολύ ωραίο δίδυμο. Εμένα μ' αρέσει. Ο φίλος μου ο Θανάσης θα μείνει στο Βίκο κατά πάσα πιθανότητα. Την Πέμπτη έχουν
0: μια τους ανέβασε, θα μείνει. Γιατί να μην μείνει.
9: Εντάξει, τώρα ξέρεις ότι σε τέτοιες ομάδες, ρε παιδί μου, καμιά φορά οι παράγοντες, ας πούμε, παρασύρονται και είναι λίγο, ας πούμε, και άπειροι και θέλουν λίγο να δείξουν ότι αυτοί κάνουν κουμάντο και σου λέει τώρα με Α1 να πάρω έναν πιο Α9, ενώ ο Θανάσης δεν βλέπει κανέναν από όλους τους περισσότερους
0: mid
9: Έλληνες, αλλά σε κάθε και top θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων εγώ δεν είμαι αντικειμενικός. Αυτά είναι ολίγης.
0: Ωραία, ευχαριστούμε.
9: Είναι νωρίς ακόμη για την ομάδα. Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Υγεία, έτσι. Προχωράμε. Να είμαστε καλά.
9: Μυαλό, για τα διαρκές, δεν τις είδα τις τιμές για τα διαρκές.
0: Δεν έχουν βγει ακόμα. Θα δούμε.
9: Παρόμοιες θα είναι με φέτος, νομίζω.
0: Εκτός αν μπουν μέσα για τα ευρωπαϊκά.
9: Εντάξει, τώρα, αν έχεις BCL, ρε φίλε, θα δώσει τον κάρκο παραπάνω.
0: Βέβαια.
9: BCL, αυτή θα είναι εδώ η Τορτώνα, η Βενέτσια, η Μάλαγα και δεν θα είναι η Γκρουμπάβα.
0: Τέλεια. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
9: Να είσαι καλά.
0: Νομίζω ότι σήμερα στην εκπομπή αναλύσαμε τα πάντα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής έπεσε κιλάρες.
4: Δεν έχει πέσει ακόμα, έχει άλλα δύο μάτς, αλλά εντάξει, ναι. Είναι 5 βαθμούς από σωτηρία. Πρέπει να κερδίσει δηλαδή και στα δύο επόμενα μάτς. Και ο Αστέρας να χάσει και τα δύο, έχει διάφορα τέλος πάντων. Είναι πολύ δύσκολο βασικά.
0: Τον Μακ θέλω τον κολοσσό, λέει ένας φίλος. Δεν έχω.

παρουσίασα σήμερα εδώ. Ο GM, που δεν το ρωτάω αλλά ξέρω, ο Ραφόπουλος ο Παύλος, εγώ δηλαδή, και η Φουκαριέρα η μάνα μας και όλο το Ρακλής, δηλαδή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι. Αύριο 5.30 ώρα ανοίξτε τους δέχτες σας. Κατερίνα Αγοραστού με Έλλη Περάκη.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί? Να, αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί.
0: Εμείς. Ποιοι εμείς? Ένα, αυτοί.

σοκολατένο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι, θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω, προφανώς να μεγαλώσω. Τη ζωή μου δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου τον παπά. Και όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει, άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει απ' τα χείλη τον παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Ίσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Με τα σαγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνει μου 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την αντίξα. Τι κι αν δεν μάθεις ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας τον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας τον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι πόπερας που τα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έχω και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και αν έρθει με βρέφος.
2: Κοίτα να

αποστάσεις κολλασμένων αρουραίων. Το πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιάτσο να έρχεσαι κάθε χάρεμα. Να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε. Και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες νεφίσεις για τους ομολογήσεις. Και φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε βοηθά που ήταν εκφράσεων αισθήσεων. Και εμείς τσουγλήθρες από λάσπη. Χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες ροχής.

συνοδευτούμενοι. Let's go.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρας στο πέναντι.
1: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.

0: γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Pelmoca Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: Full of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγαίνει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.